Δεύτερη εκπομπή για τον Θεσσαλονικιό συνθέτη με την ήδη δημιουργία 9 προσωπικών δίσκων και με μια αρκετά μακρόχρονη και επίμονη βεβαίως καλλιτεχνική μουσική δραστηριότητα εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Δικά του τραγούδια θα ακούσουμε λοιπόν, κυρίως από την δεκαετία του 2000 και μετά, κυρίως από την Ανάσα Καλοκαιριού και από τον Αγίνο η Θάλασσα, αλλά και θα συνομιλήσουμε σε λίγο με έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς που σφραγίζουν, θα έλεγα, συνολικά την δουλειά του Νίκου Γεωργάκη, τον φίλο του πολλά χρόνια, συνεργάτη και δικό μου αγαπητό φίλο, τον ηθοποιό, στιχουργό, σκηνοθέτη Γιάννη Μπερδίκη. Καλή σας ακρόαση, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι με έναν περίπατο, να είμαστε κοντά στη βόλτα.

Και κάπως έτσι τελειώνει ο περίπατος, απομακρύνεται σφυρίζοντας ο καλλιτέχνης. Εδώ μιλάμε βέβαια για Νίκο Γεωργάκη, σε στίχους του Γιάννη Περδίκη. Περίπατος, κομμάτι από τον δίσκο «Ανάσα καλοκαιριού». Να θυμίσω ότι σε προηγούμενες εκπομπές, μάλλον στην προηγούμενη, ειδικά για τον Νίκο Γεωργάκη, την πρώτη εκπομπή, είχαμε ακούσει κομμάτια από τις πρώτες δισκογραφικές του δουλειές, από τους πρώτους δίσκους, τις συλλογές τραγουδιών, από τη βραδινή αναρρίχηση του 1989, από τη Δύση και την Αυγή που έχουν το ίδιο χρώμα, παράδοξη νύχτα, ταξίδια από ένα δωμάτιο και σήμερα σκέφτομαι, όπως σας είπα και πιο μπροστά, να συνεχίσουμε με «Ανάσα καλοκαιριού», «Να γίνω η θάλασσα», δίσκοι που έχουν την στιχουργική υπογραφή του Γιάννη Περδίκη. Τηλεφωνική επικοινωνία έχουμε στο 2313 338 456. Εάν θέλετε, αποστολή μηνυμάτων στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Ίσως ακόμη δεν μας δίνει την διάθεση ο καιρός, αλλά ο τίτλος όμως σίγουρα πάντα είναι ελκυστικός και δημιουργεί τις ανάλογες διαθέσεις και εικόνες. «Να γίνω η θάλασσα», Νίκος Γεωργάκης, Ειρήνης Γουρίδου, σε στίχους που προανέφερα του Γιάννη Περδίκη από τον ομότιτλο δίσκο.

Η αγάπη και η ζωή από τον δίσκο Να γίνω η θάλασσα, το κομμάτι που ακούσαμε με την φωνή βέβαια της Ειρήνης Σγουρίτου αλλά και τον Μανώλη Πορφυράκη μαζί της. Λοιπόν, κομμάτια από τους δίσκους αυτούς, από τον Νίκο Γεωργάκη η δημιουργία. Ο Νίκος Γεωργάκης που είναι παρόλη την πληθωρική του έτσι, δημιουργία με τους 9 δίσκους θα έλεγα σε αυτά τα χρόνια, κρατάει ένα χαμηλό προφίλ πάντα, δεν γίνεται αυτό που λέμε φίρμα, δεν γίνεται ένας διάσημος και δημοφιλής πανελλαδικά και για όλα αυτά πάντα υπάρχουν αιτίες. Πρώτα-πρώτα είναι το χαρακτήρας και το ήθος, όπως έχω ξαναπεί, του ίδιου του ανθρώπου, ως τον έχουν γνωρίσει και ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά γιατί ένας τόσο καλός συνθέτης από την άλλη είναι ταυτόχρονα και ένας τόσο καλός χαρακτήρας και κρατάει αυτό το έτσι, χαμηλό προφίλ που δεν νοιάζεται για δόξες και για υπερβολές ας πούμε στην αναγνώριση και στις πρωτιές και σε όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν βέβαια και οι συγκυρίες και οι απαιτήσεις της εποχής, το ύφος του, το τρόπος που γράφει, η χρήση των οργάνων, οι μελωδικές του γραμμές, ακόμα και η στιχουργική είτε του Περδίκη είτε και των άλλων ανθρώπων με τους οποίους, των άλλων καλλιτεχνών που συνεργάζεται. Όλα αυτά δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον καλπασμό, ας πούμε, μιας εποχής που τρέχει, μη γνωρίζοντας τελικά τι ακριβώς γυρεύει να βρει ή που γυρεύει να φτάσει. Δεν αντέχει αυτή τη συμπίεση η μουσική του. Δεν επιθυμεί ούτε την έκρηξη, ας πούμε, της rock ή του hip-hop ή της λαϊκότητας της μεγάλης που αναγνώρισαν άλλοι συνθέτες και δημιουργοί. Βρίσκεται μακριά από το ισχυρό εντεχνολαϊκό. Αυτό το μουσικό τοπίο του mainstream, ας πούμε, γενικότερα δεν τον αφορά καθόλου. Προτιμά και έτσι συνεχίζει και έτσι τον προτιμούν και αυτοί που τον ακούν και τον αγαπάνε. Προτιμά συνεχίζει μέσα στον δικό του ευγενή και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευαίσθητο και μελωδικό κόσμο. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι από την Ανάσα του Καλοκαιριού, το Κατεβόδιο στην Παλαιστίνη. Νομίζω μετά θα μας δώσεις και σήμα, Αγγελική, και θα πάμε και σε ένα οργανικό του, την Μπόσα, και θα γυρέψουμε και στην επικοινωνία μας και το Γιάννη Περδίκη.

0: πάντα στο 958, η εκπομπή Βόλτα στην Τροφιά σας, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο και συγκινητικό να συναντιέσαι μετά από τόσα χρόνια με έναν από τους ανθρώπους που πρωτογνώρισες στο ράδιο. Μιλώ για τον εαυτό μου βέβαια σε δεύτερο πρόσωπο, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Μιλώ για τις πρώτες μου μέρες στο ράδιο Παρατηρητής, όπου γνωρίζω ένα φοβερό ραδιοφωνικό ζευγάρι, την Κέτη Σαμαρά και τον Γιάννη Περδίκη, τον Γιάννη Περδίκη και την Κέτη Σαμαρά. Και ο ένας από τους δύο τώρα, επειδή τυχαίνει να είναι και ο στιχουργός του Νίκου Γεωργάκη επί δίσκους και χρόνια και χρόνια, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη Περδίκη, για χαρά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάει αλλιώς η μέρα σήμερα με όλο αυτό. Μας θυμίζεις πάρα πολλά πράγματα, Γιάννη, και τις μεταξύ μας σχέσεις και με τον Νίκο και με την Κέτη.
0: Ναι,
1: πολλά χρόνια.
0: Ναι. Και εσύ βέβαια έχεις αυτές τις πλευρές επίσης, τις επικοινωνιακές, χρόνια πριν με το ράδιο και αλλά και με το στίχο και με τη μουσική και με το θέατρο. Για ξεκινήσουμε μια δική σου έτσι, είδηση, τελευταία. Τι κάνετε εκεί με τον Οβίδιο, τι μεταμορφώσεις κάνετε?
1: Α, ναι, ετοιμάσαμε...
0: Με το θέατρο έξω από τα τείχη, κάτι.
1: Ναι, παρουσιάζουμε στην Έμεση τώρα. Παρουσιάζουμε τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Αυτό το τελευταίο τρίμερο είναι το τελευταίο.
0: 24, 25, 26 του Απρίλη, έτσι,
1: ναι. Είναι μικρό το θέατρο και... Μόνο το Σάββατο μείναν μερικές θέσεις, δηλαδή μας τίμησαν οι φίλοι μας, οι γνωστοί, αυτοί που ήθελαν να δουν την παράσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι.
1: Και είναι 4 ιστορίες ουσιαστικά του Οβιδίου με θέμα τη μεταμόρφωση του έρωτα. Mm-hmm. Μεταμόρφωση από τον έρωτα.
0: Και εσύ είσαι σκηνοδοσία και αφήγηση, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και την αφήγηση την έχεις και την σκηνοθετική άποψη για ραδιοφωνικές εκπομπές, θυμάμαι παλιά την είχες. Εντάξει. Και τον στίχο τον έχεις. Για πες τώρα με τον Νίκο τον Γεωργάκη, από πότε γνωρίζεστε, πώς ξεκινήσατε, πώς είναι η συνεργασία όλων αυτών των ετών και των δίσκων. Για πες τα μας.
1: Γνωριζόμαστε με τον Νίκο πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ίσως και ο ίδιος θυμάται, νομίζω ήταν το 1984 στην Αθήνα. Ναι. Που ήμουν φοιτητής, ήμουν συμφοιτητής με την αδελφή του και γνώρισα από την αδελφή του τον Νίκο, ο οποίος έκανε από τότε τραγούδια, έπαιζε με την κιθάρα. Mm-hmm. Και μετά όταν επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, νεαρός φοιτητής ο Νίκος τότε της Γεωπονικής, ένα βράδυ στο σπίτι του δοκιμάσαμε να κάνουμε ένα τραγούδι, να δούμε άμα μας βγαίνει. Και έτσι έγινε το αβασάνιστο, το πρώτο τραγούδι που ακούγεται στην
0: Βραδινή Αναρρίχηση. Μπράβο. Ναι.
1: Μετά βρισκόμασταν σχεδόν σε καθημερινή φάση, βάση, και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τραγούδια όπου μέσα σε 2 χρόνια περίπου, έτσι νομίζω, 3 περίπου, μας πας πολύ πίσω, Γιάννη, ετοιμάσαμε το δίσκο τη Βραδινή Αναρρίχηση. Νομίζω ότι ήταν γύρω στο
0: 1989 βγήκε στην κυκλοφορία. Ναι. Βοηθώ. Έχω εδώ τους αριθμούς μπροστά μου.
1: Ναι, το 87-88 το ετοιμάσαμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά έγινε όλη η διαδικασία για την παραγωγή του δίσκου.
0: Και είναι μια παραγωγή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Πάνου Χατζηδάκη τότε, αυτή η δουλειά.
1: Δεν ξέρω αν σου τα είπε ο Νίκος αυτά. Αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Νίκος θα μιλήσει, θέλεις τώρα να τα αποκαλύψουμε όλα. Η σειρά των εκπομπών είναι πρώτα κάνω ό,τι θέλω εγώ μόνος μου, μετά καλώ έναν συνεργάτη του να συζητήσω μαζί του, συνήθως τον πιο στενό, είτε ερμηνευτικά είτε στιχουργικά, και σε επόμενη τρίτη-τέταρτη εκπομπή βγαίνει και ο ίδιος ο συνθέτης να μας τα πει. Έτσι κάπως. Οπότε ο Νίκος είναι σε επόμενη επικοινωνία μας. Σήμερα
1: λοιπόν,
0: είσαι εσύ ο ανακρινόμενος.
1: Το 1988 είχε μια συναυλία στο Θέατρο Δάσους.
0: Ναι.
1: Έχουμε ετοιμάσει εμείς μια κασέτα τότε. Αποφασίσαμε να του την δώσουμε. Και μόλις τελειώνει η συναυλία, όπου βλέπουμε το Χατζηδάκη πραγματικά κατάκοπο, είχε δώσει την ψυχή του.
0: Ήταν η βραδιά που έβρεχε στο δάσος.
1: Ναι.
0: Μαγική βραδιά.
1: Αυτή είναι το βιολί που γύρισε ανάποδα. Και είχε νερά.
0: Ναι, αυτή
1: η μαγική βραδιά.
0: Λοιπόν, για συνέχεια.
1: Λοιπόν, και πάμε μετά και μας βλέπει, έτσι γυρνάει απότομα και λέει τι θέλετε. βλέπουμε πρώτα τον Ηλία, τον Λιούγκο. Mm-hmm, λέει, ελάτε, ελάτε, παιδιά, πλησιάστε. Mm-hmm. Μετά με τον Ηλία, βέβαια, γίναμε φίλοι. Λοιπόν, δίνουμε την κασέτα. Στην αρχή ήταν λίγο έτσι δύσκολη αυτή η κίνηση προς το Χατζηδάκη. Μόλις την πήρε την κασέτα, είπε, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα την ακούσω και θα σας ειδοποιήσω. Την άλλη μέρα, περίπου 11 το πρωί, παίρνει τηλέφωνο. Ήμασταν στο πατρικό μου σπίτι τότε με τον Νίκο. Δίνουν το τηλέφωνο ντουμπλεξ.
0: Ναι.
1: Παίρνει τηλέφωνο, λέω, ναι, λέει, ο Μάνος είμαι.
0: Καλά, εσείς, Κάγκελο. Ναι,
1: ναι, ναι. Μου άρεσαν πολύ, λέει, τα τραγούδια. Έτσι μιλούσε ο Χατζηδάκης. Έτσι απευθυνόταν στους ανθρώπους και μάλιστα στους νέους. Και το λέω αυτό τώρα που μεγαλώσαμε εμείς, ναι, να ακολουθούμε αυτό το παράδειγμα. Θα μου κάνετε την τιμή να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια από την εταιρεία μου. Αυτό είπε, να του κάνουν την τιμή.
0: Καταπληκτικό.
1: Μετά βέβαια πράγματι την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος στο Σύριο, ο οποίος ηχογραφήθηκε μάλιστα στο στούντιο Αγροτικό με παρουσία του Νίκου, του Παπάζογλου. Ναι. Πολύ ωραία περίοδος. Και, ναι, ήταν όλο αυτό πάρα πολύ δημιουργικό και πέρα από τα τραγούδια, η επαφή με τον Χατζηδάκη και να κάτσεις κάποιες ώρες μαζί του ήταν μάθημα ζωής.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, είπε πράγματα επιμέρους τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα και τα κρατώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Περίπου την ίδια εποχή, λίγο αργότερα, τον γνωρίζω κι εγώ που ήμουνα σε εκείνη τη συναυλία. Εγώ τον γνώρισα μετά με την ορχήστρα των χρωμάτων όταν ήταν στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ναι. Νομίζω 1,5 χρόνο, 2 περίπου μετά, κάτι τέτοιο. Ναι. Και θυμάμαι πραγματικά την ευαισθησία και την προσέγγιση έτσι που είχε προς τις νέες δουλειές και τους νέους ανθρώπους. Ήταν αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά του. Φτάνει βέβαια να τον πετύχαινες να έχει κοιμηθεί καλά και να έχει.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Και να είναι εντάξει και με τον ζάχαρό του. Νομίζω αυτό το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά όμως από τη βραδινή αναρρίχηση ακολουθούν άλλοι 5 δίσκοι τουλάχιστον. Γιάννη Περδίκη.
1: Ναι, είχαμε επαφή με τον Νίκο και κάναμε τραγούδια βέβαια και το κίνητρο ήταν μεγάλο, ότι δηλαδή διαφέρθηκε ο Χατζηδάκης, μας έδωσε μια αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε και αρχίσαμε να φτιάχνουμε τραγούδια.

0: Μπορεί να φτιάχναμε κάτι, γελούσαμε και το αφήναμε. Δηλαδή, θέλω να πω όχι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έτσι ήταν, έτσι ήρθε και για τον Νίκο. Δηλαδή, κάναμε αυτό που πιστεύαμε. Δεν ήταν από μένα τουλάχιστον. Δεν λειτουργήσα ποτέ ως επαγγελματίας χορηγός. Ναι, ήταν το κλίμα ναι. της παρέας και τα ωραία τραγούδια. Πάντα μου άρεσε ένα ωραίο τραγούδι. Άμα καταφέραμε να κάνουμε 3, 4, 5, δεν ξέρω πόσα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι.
1: Λοιπόν, να βάλουμε μια άλλο τελεία να ακούσουμε ένα από τα ωραία σας τραγούδια. Το τραγούδι των Θεριστών, ωραία. Που είναι και σχετικό και με το θεατρικό της Μπερνάρντα Άλμπα, του Λόρκα.
0: Ναι, απλώς να πω κάτι, αυτό δεν αναγράφηκε στον στίχο, δεν είναι δική μου στίχη. Είναι το μόνο τραγούδι που δεν είναι δική μου στίχη.
1: Σε αυτό εδώ, στο τραγούδι των Θεριστών. Ναι, να ακούσουμε κάτι άλλο τότε, να πούμε, μιας και μιλούμε για σένα. Να ακούσουμε το αερόπλιο που λέει η Λιδία Φωτοπούλου.
0: Να το ακούσουμε, γιατί όχι. Ευχαριστώ.
1: Να βοηθήσω την τεχνικό μας το εκεί. Είναι το 5 σε αριθμό στο CD. Να.

0: Συντροφιά, λοιπόν, πάντα η Βόλτα από τον 1958, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής, ο Γιάννης Περδίκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην επικοινωνία μας να συζητάμε για την συνεργασία του με τον Νίκο Γεωργάκη, που είναι ο συνθέτης που παρουσιάζουμε στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για Έλληνες Συνθέτες. Γιάννη, σε πληροφορώ ότι πέρα από το ότι δεν το αναφέρει ο δίσκος για το τραγούδι, ναι, των Αθεριστών, ότι δεν είναι δική σου η στίχη εδώ, όλα τα στοιχεία στο διαδίκτυο λένε ότι είναι δικό σου. Πρόσεξε το, ναι, καλά, έτσι, αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή εσύ μπορεί να μην θέλεις να είναι δικό σου, αλλά έτσι γράφουν και οι στίχοι info και διάφορα άλλα ακόμα sites που έχω ανοίξει. Λοιπόν.
1: Έτσι, ναι, έτσι είναι. Απλώς αυτό είναι ευκαιρία να το διευκρινίσω.
0: Ωραία, ναι. ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ ήταν ένα από τα κομμάτια πάντως που έχουν τη δική σου την υπογραφή στην Ανάσα του Καλοκαιριού, έτσι, αυτό,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: ακούσαμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και υπάρχει και συνέχεια μέχρι και στο Να γίνω η θάλασσα, καλά θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Στο μεταξύ, αυτά τα κομμάτια έχουν, ας πούμε, αυτές οι συνθέσεις, έχουν εκ μέρους σας και ζωντανές παρουσιάσεις που τις κάνετε μαζί?

0: Γιάννη.
1: Όχι, μαζί όχι. Mm. Ο Νίκος κάνει μια-δυο φορές το χρόνο, θα κάνει κάποιες παρουσιάσεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Αλλά όχι με μένα. Δεν έχω κάποιο ρόλο, έτσι. Δεν είμαι μουσικός.
0: Λέω για τότε, έτσι, ναι, για τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, της στιχουργικής.
1: Ναι, όχι, όχι,
0: ναι,
1: όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχα καμιά παρουσία, απλώς μαζί στα τραγούδια είχε τη χαρά να μου τα παρουσιάσει. Εγώ χαρά μόλις γράφω στιχάκι να του το πω. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία περίοδος όλη αυτή. Mm-hmm, ναι. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε ήδη μεταδώσει σε προηγούμενες εκπομπές και από την Ανάσα του Καλοκαιριού και από προηγούμενους δίσκους κομμάτια σας. Σκέφτομαι ότι ο στίχος είναι μια δύσκολη ιστορία, με την έννοια ότι είναι ο άνθρωπος που τον φτιάχνει είναι ο τρίτος που φαίνεται. Πρώτα δηλαδή βγαίνει ένας ερμηνευτής, μετά κάπως μαθαίνουμε το συνθέτη και καμιά φορά το στιχουργό ποτέ. Να βλέπεις, ως και εγώ έκανα λάθος, άλλο νόμιζα αλλού, ας πούμε, το κομμάτι. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Πώς το διαχειρίζεσαι όλα αυτά τα χρόνια?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, μακάρι να αρέσει σε κάποιον ένα τραγούδι και δεν με νοιάζει καθόλου. Ειλικρινά, Γιάννη, δεν με απασχολεί. Κάπου όποιος θέλει να ψάξει να βρει ποιον είναι ο στίχος θα το βρει. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, στο πλαίσιο, ειδικά και εταιρείες και λοιπά, όταν κοινοποιούνται τραγούδια, δεν αναφέρουν τον στιχουργό. Εντάξει, έτσι κρίνουν, κάτι τα ξέρουν, δεν το ψάχνουν, δηλαδή.
0: Μάλλον. Ναι. Ναι, μάλλον το θεωρούν αμεληταίο, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ανάξιο λόγου, ας πούμε.
1: Ναι, εμείς δεν το θεωρούμε αμεληταίο.
0: Αυτός που ασχολείται με το λόγο, δηλαδή, να θεωρείται ανάξιος αναφοράς, ας πούμε. Ανάξιος λόγου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι άλλο κάνεις με την ευκαιρία να μάθουμε τα νέα σου?
1: Αυτή τη στιγμή με τον Οβίδιο είμαι τώρα. Ήμουνα 1,5 χρόνο ασχοληθήκαμε για να βγει αυτή η παράσταση. Δεν βρήκα ευκολίες, Γιάννη, πραγματικά, δηλαδή, όπου έκανα προτάσεις δεν είχα αποδοχή, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, παλαιότερα είχαμε και το ραδιόφωνο, είχα όλες αυτές τις επαφές με συναδέλφους κλπ. Μου ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Φέτος, mm-hmm, μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή, μετά τον COVID, δυσκολεύομαι στο να κοινοποιήσω τη δουλειά μου και να γίνει ευρύτερα αποδεκτή. Δηλαδή, όπου έχω κάνει προτάσεις μέχρι στιγμής, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν απορριφθεί.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Δεν ξέρω.
1: Και γι' αυτό ευχαριστώ την Έμεση ουσιαστικά που με δέχτηκε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι. Ναι. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Δεν... Πρέπει να βρω ίσως άλλους τρόπους, θα το σκεφτώ.
0: Και εγώ δεν ξέρω να σου απαντήσω. Πάντως, σε ευχαριστώ για την μικρή παρέμβαση, συζήτηση εδώ στην εκπομπή. Γνωρίζω ότι και ο δικός σου χρόνος είναι αυτή την ώρα περιορισμένος. Είχαμε μιλήσει έτσι, είχαμε συμφωνήσει να μην σε καθυστερήσω ιδιαίτερα. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Γράφεις όμως στίχους καθόλου τώρα, ανεξάρτητα από τη συνεργασία με τον Νίκο, με τον Γεωργάκη? Γράφεις κατά καιρούς?
1: Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που θα αναφερθώ πάλι στον Οβίδιο, έχει 5 τραγούδια σε μουσική σε Λίνας Παλερά που παίζει αρχαιοελληνική λύρα ζωντανά επί σκηνής.
0: Ναι, ναι, ναι, το διάβασα αυτό. Πολύ ενδιαφέρον, ναι, αυτό. Ναι.
1: Σε δικούς μου στίχους, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Τα τραγούδια κάνουμε τώρα. Κυρίως για το θέατρο τα χρειάζεται.
0: Ναι. Γιάννη Πρεντίκη, ευχαριστώ πολύ. Να σε αποχαιρετήσω.
1: Με ένα
0: ακόμη από τα κομμάτια που έχετε γράψει μαζί με τον Νίκο Γεωργάκη, εσύ τους στίχους και αυτό στη μουσική. Να έχεις κάθε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όποιες μεταμορφώσεις καλλιτεχνικές και αν επιθυμείς, πέρα από τις οβιδιακές. Να είσαι καλά.
1: Επίσης και θα χαρώ να σε δω από κοντά.
0: Ναι, θα το δω, βέβαια. Και εγώ με χαρά. Για χαρά και σου.
1: Γεια. Yeah.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο 958 και η εκπομπή Βόλτα στους δέκτες σας, στην ακροασή σας, μεσημέρι της Πέμπτης, στις 20 του Απρίλη, η δεύτερη εκπομπή για τις συνθέσεις, για το μουσικό έργο του Νίκου Γεωργάκη. Και να θυμίσω, είμαστε εδώ με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής.

Βόλτα στο Θερμαϊκό λοιπόν με τον Απόστολο Δελγεώργη, δίσκος και αυτός με το σύνολο των τραγουδιών να ανήκει στον Νίκο Γεωργάκη, μια δουλειά που κυκλοφόρησε στα 2017 νομίζω, για να δω ακριβώς, να σας ενημερώσω και εσάς, όχι είναι λίγο νωρίτερα αυτό, είναι το 2011 αυτή η δουλειά. Το «Να γίνω η θάλασσα», από όπου και το τραγούδι. Μιλάμε για τους συνθέτες, μιλάμε για τους στιχουργούς, μιλάμε για τους τραγουδιστές και πρέπει καμιά φορά να θυμόμαστε και τους μουσικούς που παίζουν, γιατί είναι ένα τεράστιο κομμάτι του αποτελέσματος που βγαίνει. Εδώ ήταν ο Τάσος Μισηλής στο κοντραμπάσο, ο Φίλιππος Σαμουηλίδης, ο Κυριάκος Γκουβέντας, η Φερονίκη Σουρουβάλη, ο Γιάννης Πολυμενέρης, ο Τσέλο και κοντραμπάσο, οι δύο που ανέφερα, Μισηλής και Πολυμενέρης, ο Γιώργος Κατιάκος και στην ηχοληψία Βαγγέλης Χαχόλος Χρήστος Μέγας. Επίσης και η Κική Καρυπίδου στην συμμετοχή. Πάμε να ακούσουμε και το «Να γίνω η θάλασσα», το ομότιτλο δηλαδή από αυτόν τον δίσκο.

0: Να γίνω η θάλασσα με Νίκο Γεωργάκη και την εξαιρετική αυτή υπέροχη φωνή της Ειρήνης Σγουρίδου που κράτησε όλο το τραγούδι. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε και την Ράιδα του παραμυθιού.
1: Έτσι όπως καθόμουν και πίνα πάλι μόνος, από το μάσα αντίκρισα και πάγωσε ο χρόνος. Όλα κυλούσαν ήρεμα, ώσπου μες στη ζωή μου μπήκες εσύ και

Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής δεύτερης εκπομπής, αφιερωμένης στις συνθέσεις και τα τραγούδια του Νίκου Γεωργάκη. Θα σας αποχαιρετήσουμε από τον δίσκο «Παραφυλάει ο έρωτας», ένα κομμάτι ακούγοντας. Θα ακούσουμε τον Παντελή Χατζηκυριάκο μαζί με τον Νίκο Γεωργάκη να τραγουδούν το «Απόψε δεν πίνω». Ήταν η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ήταν και ο Γιάννης Περδίκης μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση εδώ στη συζήτησή μας για το έργο του Γεωργάκη, για τα τραγούδια του. Να έχετε όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, φτάσαμε ισίως την πρώτη Παρασκευή του Μαΐου ή τέλος πάντων δεύτερη, αν βάλουμε σε παρένθεση την Πρωτομαγιά της προηγούμενης εβδομάδας, και από τη στιγμή που φτάσαμε στην πρώτη Παρασκευή του μήνα, νομίζω πως ξέρετε τι σημαίνει πλέον αυτό. Για μία ακόμα φορά επανερχόμαστε και επιστρέφουμε στην σειρά εκπομπών για όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία μπορεί να τα μάθαμε στα ελληνικά, ωστόσο όμως επρόκειτο για διασκευές ξένων τραγουδιών στην ελληνική γλώσσα και από Έλληνες καλλιτέχνες. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και η παρουσίαση αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ο Γιώργος Λιάκης, ο οποίος ήθελε πολύ να είναι σε αυτή την εκπομπή, είχε καιρό να την πετύχει, και να λοιπόν που είναι τυχερός σήμερα να κάνει και να ακούσουμε όλοι και όλες μαζί αυτά τα τραγούδια. Ξεκινήσαμε από τους Αρχανθρώπους, ένα σχήμα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη του Αλέξανδρου Ζαχαριάδη. Ένα σχήμα το οποίο έχει μια σχετικά σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα μουσική παρουσία στα μουσικά τεκτενόμενα της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο. Το 2002 βγάζουν το δίσκο τους Ενίγματα και Μυστικά. Εκεί μέσα υπάρχει το τραγούδι Δεκαετίες, το οποίο μόλις ακούσαμε και το οποίο προφανέστατα είναι η διασκευή τους στο Decades των Joy Division.

Και έτσι συνεχίζοντας από το προηγούμενο επεισόδιο, βρισκόμαστε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000. Ούτως ή άλλως και πριν 4 χρόνια και κάτι παραπάνω που ξεκίνησαν αυτές οι εκπομπές, πηγαίναμε με χρονολογική σειρά, η έρευνα γινόταν με χρονολογική σειρά και έτσι παρουσίαζα εγώ εν τέλει τα τραγούδια. Επίσης, όπως και θα το έχετε καταλάβει και όπως και θα το θυμάστε, στις εκπομπές αυτές ακούμε δίπλα-δίπλα τις εκδοχές των τραγουδιών, πρώτα την ελληνική και μετά την original συνήθως. Ξενόγλωση. Τώρα, έτσι πως βρισκόμαστε στην δεκαετία του 2000, στην πραγματικότητα βρισκόμαστε στον απόϊχο του ελληνικού ροκ. Ωστόσο, οι καλλιτέχνες έτσι με αυτό το πρόσημο πάνω κάτω στον ήχο τους συνεχίζουν να είναι πολλοί. Τα θέματα, ωστόσο, είναι κάπως, και νομίζω θα το έχετε καταλάβει αυτό, πιο σοβαρά, έτσι εισαγωγικά, ή ίσως και πιο σοβαροφανή από τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου είχαμε πάρα πολλά τραγούδια να διασκευάζονται από ξένες γλώσσες, κυρίως τα αγγλικά, αλλά βέβαια και ιταλικά και γαλλικά και ισπανικά και πάει λέγοντας στα ελληνικά. Ωστόσο, πολλές φορές με μία δόση χιούμορ ή τέλος πάντων με μία δόση αφέλειας, καθώς ήταν και οι πρώτες προσπάθειες στην πραγματικότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Πλέον έχουν οριμάσει πολύ περισσότερο οι συνθήκες και η δισκογραφία. Σχεδόν είμαστε στην εποχή του ίντερνετ και της πληροφορίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στην Ελλάδα. Ωστόσο, φτάνει με αυτές τις πληροφορίες. Ας προχωρήσουμε παρακάτω στην σημερινή εκπομπή. Η Θεοδοσία Τσάτσου, αφότου έφυγε από τους Μπλε, ξεκινάει στα τέλη της δεκαετίας του 90 την προσωπική της πορεία και συνεργάζεται πολύ στενά με τον Γιάννη Νάστα για τον δίσκο Κόκκινο, τον δεύτερο της δίσκο, το 2002. Εκεί θα πάμε να τους ακούσουμε και τους δύο μαζί, στο Ένας Άντρας και Μια Γυναίκα.

τον ίδιο τίτλο έχει για το τραγούδι και στα γαλλικά, από γαλλική ταινία προέρχεται το συγκεκριμένο μουσικό θέμα, ένα από τα πιο γνωστά, η αλήθεια είναι, θέματα στην ιστορία του γαλλικού και όχι μόνο κινηματογράφου, και ειδικά της δεκαετίας του 60, το «Ένας άντρας και μια γυναίκα» κυκλοφόρησε το 1966, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών και το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και την αντίστοιχη Χρυσή Σφαίρα, μεταξύ άλλων βραβείων, βέβαια την επόμενη χρονιά του 1967. Το βασικό θέμα της ταινίας διασκεύασαν και η Θεοδοσία Τσάτσου μαζί με τον Γιάννη Νάστα, μάλιστα και με στίχους πλέον πρωτότυπους στην πραγματικότητα της Θεοδοσίας Τσάτσου για τον δίσκο Κόκκινο το 2002. Και από την Θεοδοσία Τσάτσου θα περάσουμε στην Καλλιόπη Βέτα. Την είχαμε ξανακούσει σε προηγούμενη αντίστοιχη εκπομπή και τότε σας είχα εκφράσει μια συγκεκριμένη απορία που είχα, καθώς για κάποιον λόγο έβρισκα εκδόσεις δίσκων της CD, βασικά πιο συγκεκριμένα, που το βιβλιαράκι και το CD, ενώ τα τραγούδια ήταν στα ελληνικά, ήταν όλο γραμμένο στα αγγλικά, χωρίς κανένα τα τραγούδια να είναι μέσα στην αγγλική γλώσσα, και δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο είχε γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον δίσκο της Horizon, που έχει αγγλικό τίτλο και τον κυκλοφορεί του 2003. Εκεί μέσα βέβαια υπάρχει και ένα τραγούδι στην αγγλική γλώσσα. Δεν θα ακούσουμε αυτό από την Καλλιόπη Βέτα, θα ακούσουμε το Πάθος.

Και σε κάτι τέτοιες στιγμές, πολλές φορές θέλω να μην μιλάω πριν ακούσουμε το τραγούδι, γιατί είναι τόσο αναγνωρίσιμο εν τέλει το από ποιο προέρχεται, που δεν χρειάζεται συνήθως εισαγωγές. Ωστόσο, όπως και να έχει, ακούσαμε την Καλλιόπη Βέτα στο Πάθος, ο Παστόρ. Ο Παστόρ είναι το original τραγούδι από τους Πορτογάλους Μαντρεντέους, ένα από τα πιο γνωστά, τα πιο επιτυχημένα πορτογαλικά συγκροτήματα όλων των εποχών και ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι τους από τον δίσκο τους Existir του 1990. Έτσι, για να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και βγαίνουμε κάπως έτσι στην πραγματικότητα από την δεκαετία του 90 και από την όλη αναβίωση της world music, έτσι βέβαια με όρους πιο πολύ New Age. Ας ακούσουμε τους Μαδρεντέους και το Παστόρ για τη συνέχεια.

Εδώ όμως όντως έκανα αυτό που σας έλεγα λίγο πιο πριν, γιατί δεν μπορούσα να βρω έτσι κάποια πολύ συγκεκριμένη εισαγωγή για να κάνω για το ένα άλογο χωρίς όνομα, σχεδόν κατά λέξη μετάφραση του A Horse With No Name, ίσως του πιο γνωστού, του πιο αναγνωρίσιμου τραγουδιού των Αμέρικα, νούμερο ένα hit για αυτούς το 1971, και ένα τραγούδι το οποίο πήρε και μια δεύτερη, έτσι, και μια δεύτερη νιώτη πριν από 15 και λίγο και κάτι παραπάνω χρόνια, όταν χρησιμοποιήθηκε σε μια από τις πιο επιτυχημένες αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, τον Breaking Bad. Το ελληνική εκδοχή

ή το ένα άλογο χωρίς όνομα, προέρχεται από ένα CD single, έτσι, για να θυμηθούμε και τα CD singles από το 2003 του Δημήτρη Καρά και τον Επειδή. Ένα από αυτά τα τραγούδια, τα οποία βέβαια ωστόσο το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό σε προηγούμενη εκπομπή, που είναι τόσο κατά λέξη η μετάφραση που πολλές φορές δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σκέφτονταν οι άνθρωποι που την έκαναν, γιατί πολλές εκφράσεις είναι τόσο ιδιωματικές σε μία γλώσσα που αν τις μεταφράσεις κατά λέξη είναι λογικό και επομένου να μην βγάζουν σχεδόν κανένα νόημα στην καινούργια του γλώσσα. Ας ακούσουμε το original για τη συνέχεια, America και Horse with No Name.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, η Ανοιχτή Θάλασσα ήταν ένα σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε το 1996 στην Αθήνα ως μπάντα διασκευών και είναι αρκετά ταιριαστό για την σημερινή μας εκπομπή. Ωστόσο, πολύ σύντομα βρέθηκαν με τον Χάρη Κατσιμίχα, ο οποίος τους έπεισε να γράψουν δικό τους υλικό, αλλά τους έκανε και την συνοδευτική μπάντα των αδερφών Κατσιμίχα. Για πολλά χρόνια ήταν η μπάντα που τους συνόδευε στις συναυλίες τους. Το 2004 βγάζουν το δίσκο «Μην περιμένεις νέα από τον πόλεμο», όπου διασκευάζουν «Σαν όταν όλα έχουν χαθεί» το «Make you feel my love», ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε ο Bob Dylan και το κυκλοφόρησε το 1997. Το έκανε την ίδια χρονιά μεγάλη επιτυχία ο Billy Joel και είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε τόσο στα αυτιά μας σήμερα, αλλά είναι ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια των τελών του 20ου και της αυγής του 21ου αιώνα. Ας ακούσουμε την πρώτη original εκδοχή από τον Bob Dylan.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, αλλά και αυτού του επεισοδίου του συγκεκριμένου αφιερώματος για τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Τώρα μάλλον δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε το επόμενο original, θα προλάβουμε να ακούσουμε πολύ πολύ λίγο. Ωστόσο έρχεται η στιγμή να διασκευαστούν και οι Ράμστάιν στα ελληνικά, γιατί όχι, ούτως ή άλλως ήταν πολύ πολύ επιτυχημένοι και πολύ πολύ δημοφιλείς και στην Ελλάδα ήδη από την δεκαετία του 90 ακόμα. Ούτως ή άλλως το 95 με 96 κυκλοφόρησε τον Ζέμαν, το οποίο το διασκεύασαν οι Ντομένικα το 2004 ως ανεκπλήρωτο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε για σήμερα. Πριν κλείσουμε, μόνο να σας υπενθυμίσω πως η συγκεκριμένη σειρά εκπομπών μεταδίδεται μόνο μία φορά κάθε μήνα και πιο συγκεκριμένα την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Εμείς βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για πολύ νωρίτερα από τότε, ξανά μαζί την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με ένα αειδίνικο, οργανικό ζυπέκικο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, μια ηχογράφηση του 1940 με τον Δημήτρη Σέμψη στο βιολί, υπό τη συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας, την οποία διεύθυνε ο ίδιος. Αυτή είναι μία από τις πρώτες συνθέσεις του Δημήτρη Σέμψη και μάλιστα το όνομά του αναγράφεται πάνω στο δίσκο, κάτι που ήταν σπάνιο για την εποχή εκείνη, η γραπτή αναφορά δηλαδή ενός ονόματος μουσικού. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό ή και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Και σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή σε έναν πολύ σημαντικό εκπρόσωπο του λαϊκού τραγουδιού, τον Δημήτρη Σέμψη, ο οποίος ήταν παραδοσιακός βιολιστής, ήταν συνθέτης, ενορχιστρωτής και είχε ενεργή καλλιτεχνική δράση γενικότερα από τις αρχές του 20ου αιώνα ως το 1950 περίπου. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουταλοπούλου είναι στην ηχοληψία. Μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας από την συχνότητα του 958, μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί είναι και ο 958, εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Ο Δημήτρης Σέμψης γεννήθηκε πιθανόν το 1893 στην Στρόμνιτσα. Ο πατέρας του, όπως και ο παππούς του, ήταν κατασκευαστές ομπρελών και ήταν και κατασκευαστές βιολιών. Παράλληλα έπαιζαν βιολί σε γάμους και διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ο Δημήτρης Σέμψης στην ηλικία των 10 ετών περίπου αρχίζει να δείχνει και τη δική του προτίμηση και την κλίση που είχε στο βιολί. Έτσι μαζεύονται χρήματα από την οικογένεια ώστε να μπορέσει να πάει για μουσικές σπουδές βιολιού στην Θεσσαλονίκη, κάτι που τελικά γίνεται. Ωστόσο η προσπάθεια είναι αποτυχημένη, μιας και ο Σέμψης επιστρέφει σύντομα σχετικά πίσω στην Στρόμνιτσα. Ο Δημήτρης Σέμψης όμως συνεχίζει την ενασχόλησή του με το βιολί, αφομοιώνοντας παράλληλα το τοπικό μουσικό ύφος της περιοχής, παίζοντας με τον πατέρα του σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Κομβική στιγμή για την μελλοντική πορεία του Δημήτρη Σέμψη είναι όταν το 1896 ένα μεγάλο καλλιτεχνικό τσίρκο κάποιας ευρωπαϊκής χώρας κάνει στάση στην Στρόμνιτσα για να δώσει κάποιες παραστάσεις. Το ταλέντο του μικρού Δημήτρη, καθώς και η Ισπάνια, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, δυνατότητα που είχε στην ανάγνωση και γραφή μουσικού κειμένου, ήταν οι κύριοι λόγοι της επαγγελματικής πρότασης που έγινε τότε στον Δημήτρη Σέμψη από τους υπεύθυνους του τσίρκου. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το τσίρκο και παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του πατέρα του, ο Σέμψης επισκέπτεται πολλές πόλεις. Τότε επισκέπτεται το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, την Σόφια, την Κωνσταντζά, τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη, όπου αποφασίζει τελικά ο νεαρός βιολιστής να παραμείνει εκεί, στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αποδείχθηκε και αργότερα, όλα αυτά τα ταξίδια που έκανε ο Σέμψης με το τσίρκο στις μεγαλύτερες πόλεις των Βαλκανίων τον βοήθησαν να αποκτήσει εμπειρία, να αποκτήσει φήμη αλλά και μεγαλύτερη δεξιοτεχνία, όπως και πιο διευρυμένη προσέγγιση στον τρόπο ερμηνείας του στο παραδοσιακό βιολί. Οι μουσικές γνώσεις του Δημήτρη Σέμψη, η δυνατότητα που είχε να διαβάζει και να γράφει στην δυτική μουσική σημειογραφία, αλλά και η φήμη που απέκτησε από αυτές τις περιοδίες, σύντομα τον οδηγούν σε κέρυες και υπεύθυνες θέσεις σε δισκογραφικές εταιρείες, από όπου μπόρεσε να συμβάλλει και να επηρεάσει τα μουσικά δρόμενα της εποχής. Thank you.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Δημήτρης Σέμψης ήταν μουσικός, ήταν πολύ καλός δεξιοτέχνης στο βιολί, ήταν συνθέτης, έγραφε τραγούδια, ήταν ενορχιστρωτής, ήταν και παραγωγός. Είχε πολλές ιδιότητες, οι οποίες πολλές φορές συνυπήρχαν στο ίδιο τραγούδι. Εμείς από την αρχή της εκπομπής ακούσαμε τρία κομμάτια, τρία τραγούδια σε μουσική του Δημήτρη Σέμψη, στα οποία παίζει ο ίδιος βιολί, στα οποία τραγουδούν ερμηνευτές και ερμηνεύτριες της εποχής, η Ρόζα Ασκενάζη, η Ρίτα Μπαζή και ο Αντώνης Δαλγκάς. Υπάρχουν και κομμάτια όπως το επόμενο που θα ακούσουμε, που είναι ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, στο οποίο ο Σέμψης κάνει τη διεύθυνση ορχήστρας, έχει και το ρόλο του ενορχιστρωτή.

Στο τέλος του 1919 η οικογένεια Σέμψη εγκαθίσταται στην Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Δημήτρης Σέμψης δημιουργεί τη δική του οικογένεια και παραμένει ως το 1926. Όταν μετακομίζει στην Αθήνα του δίνεται το ψευδώνυμο Σαλονικιός, καθώς πολλοί νομίζουν ότι ο Δημήτρης Σέμψης κατάγονταν από την Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα χρόνια που βρίσκεται στην Αθήνα του γίνεται η πρόταση από τα αδέρφια Λαμπρόπουλου να αναλάβει τη διεύθυνση των ηχογραφήσεων, την επιλογή του ρεπερτορίου και των ενορχιστρώσεων της εταιρείας Columbia και της εταιρείας His Master Voice. Ένα χρόνο αργότερα ο Δημήτρης Σέμψης ηχογραφεί τα πρώτα δικά του τραγούδια. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Δημήτρης Σέμψης δεν ηχογραφούσε τα δικά του κομμάτια στις εταιρείες που είχε διευθυντική θέση.

Συνεργάτες του Δημήτρη Σέμση τη δεκαετία του 30 και του 40 είναι ο Δημήτρης Καλίνικος Αραπάκης στο τραγούδι, ο Αντώνης Διαμαντίδης Σινταλκάς και η Ρόζα Εσκενάζη επίσης στο τραγούδι. Ο Αγάπιος το Μπούλης παίζει σε πολλά τραγούδια του Σέμση Ούτη, ο Λάμπρος Λεονταρίτης Λύρα και ο Λάμπρος Αβαΐδης Κανονάκη. Στο ερμηνευτικό κομμάτι, σταθερή τραγουδίστρια σε κομμάτια που έγραφε ο Δημήτρης Σέμσης, ήταν επίσης η Ρίτα Αμπαζή.

Το 1936 ξεκινά να λειτουργεί ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών και ανατίθεται στον Δημήτρη Σέμψη η διεύθυνση του λαϊκού προγράμματος, θέση την οποία κατήχε ως το 1941. Ακολουθεί μια δύσκολη περίοδος για την οικογένεια Σέμψη, την περίοδο της κατοχής, όπου αναγκάζονται να πουλήσουν το μεγάλο αρχείο δίσκων του Δημήτρη Σέμψη. Το 1948 ο Νικόλας, ο μικρότερος γιος του Δημήτρη Σέμψη, αρρωσταίνει βαριά και τελικά πεθαίνει. Την ίδια χρονιά γίνεται στον Δημήτρη Σέμψη μια πρόταση για μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική, πρόταση που τελικά αρνείται.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η διαμονή του Δημήτρη Σέμψη στα μεγάλα αστικά κέντρα σε Κωνσταντινούπολη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και η συνεργασία του με μικρασιάτες μουσικούς πριν και μετά την καταστροφή του 22 έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υφολογική κατάταξη των τραγουδιών στην Μικρασιάτικη Σχολή. Αναδείχθηκε ο Δημήτρης Σέμψης ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της και έλαβε μέρος σε πλήθος ηχογραφήσεων, παραδοσιακών και ρεμπέτικων τραγουδιών, πλαισιωμένος από γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες της εποχής. Ο Δημήτρης Σέμψης έγραψε γύρω στα 100 δικά του τραγούδια. Την δεκαετία του 30 ηχογραφούσε μαζί με την Ρόζα Εσκενάζη, συνοδεύοντάς την σε ταβέρνες, παίζοντας μαζί με τον Λάμπρο Σαββαίδη και τον Λάμπρο Λεονταρίδη.

0: από σαν θέλεις όλα θα γίνουνε.
1: Όταν ο Δημήτρης Σέμψης έμενε στην Κωνσταντινούπολη, αναδείχθηκε ως ένας από τους καλύτερους μουσικούς, με αναγνώριση όχι μόνο από την ελληνική κοινότητα, αλλά και από την αρμένικη και από την τουρκική. Ανάμεσα στο 1903 με 1909, πριν δηλαδή εγκατασταθεί οριστικά στην Αθήνα, ο Σέμψης ταξίδεψε σε μεγάλες πόλεις της Μικράς Ασίας, επίσης ταξίδεψε στην Συρία, στην Αιθιοπία, στην Αίγυπτο, όπου έπαιξε στα πιο φημισμένα κέντρα της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου. Οι περιοδίες στα μέρη αυτά είχαν καθοριστική επίδραση στο παίξιμο και στην συνθετική δεξιότητα του Δημήτρη Σέμψη, επιδράσεις οι οποίες μπορεί να μην ήταν ορατές στην κατοπινή συνθετική του πορεία κατά την περίοδο διαμονής του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δηλαδή. Του έδιναν όμως οι επιρροές αυτές τη δυνατότητα μιας σφαιρικότερης αντίληψης για τη μουσική. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια σε μουσική του Δημήτρη Σέμψη από την φωνή του Στράτου Παγιουμτζή.

Έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής. Ο Σαλονικιός είναι από τους κύριους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού, μια ακόμα μορφή του. Γνωστός, γνωστότατος βιολιστής, είναι παράλληλα και εκλεκτός συνθέτης. Δεν αναφέρουμε τα παλαιότερα τραγούδια του, που είχε πάρα πολλά. Περιοριζόμαστε μόνο να πούμε πως κάλυψαν μια ολόκληρη περίοδο. Ο Σαλονικιός, ο Δημήτρης Έμψης δηλαδή, έχει πάρει πια τη θέση του στο ελληνικό τραγούδι, διευθύνει το λαϊκό τμήμα των εταιριών Columbia και Master Voice και υπόσχεται την εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού.

Η επικράτηση ορχιστρών με μπουζούκια και η αναπόφευκτη παραγκόνιση των ορχιστρών με βιολιά στο τέλος της δεκαετίας του 40 ήταν και το τέλος της καλλιτεχνικής πορείας του Δημήτρη Σέμψη. Ο Σέμψης πέθανε από καρκίνο στις 13 Ιανουαρίου του 1950, αφήνοντας περίπου 100 ηχογραφημένα δικά του τραγούδια, καθώς και αμέτρητες συμμετοχές σε ηχογραφήσεις τραγουδιών ως μουσικός, ως βιολιστής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γιος του Δημήτρη Σέμψη ήταν για χρόνια στα πρώτα βιολιά στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Ο εγγονός του είναι επίσης βιολιστής και συνθέτης και είναι ο Στάμος Σέμψης. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις του Δημήτρη Σέμψη, τον Σεβδαλή, από την Ζωή Κουτελοπούλου που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 22 Μαΐου και σαν σήμερα το 2006 ο πίνακας του Νικηφόρου Λίτρα, το άτακτο εγγόνι, πωλείται σε ιδιώτη στην τιμή του 1 εκατομμυρίου ευρώ και γίνεται ο ακριβότερος πίνακας Έλληνα ζωγράφου που πουλήθηκε σε δημοπρασία. Το ρεκόρ θα σπάσει 2 χρόνια μετά με την πώληση του πίνακα «Η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο» του Κωνσταντίνου Βολανάκη. Το 1813 γεννιέται ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, κορυφαίος γερμανός συνθέτης, ο οποίος με το έργο του άλλαξε την πορεία της λόγιας μουσικής και η επιρροή του εξακολουθεί ακόμη και στις μέρες μας να είναι έντονη στο έργο πολλών συνθετών. Διακρίθηκε κυρίως για τις όπερες που έγραψε, μουσικά δράματα όπως τις ονόμαζε. Το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο πατέρας του θρηλυκού ντετέκτιβ Σέρλοκ Χόλμς. Το 1907 ήρθε στη ζωή ο Λόρενς Ολίβιε, Άγγλος ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός παραγωγός. Ερμήνευσε τους σπουδαιότερους εξυπηρικούς ρόλους και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. 10 χρόνια μετά γεννήθηκε ο Στέλιος Ανεμοδουράς, Έλληνας δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας του ιστορικού αναγνώσματος και περιοδικού «Ο Μικρός Ήρωας». Το 1924 ανατέλει το αστέρι του Σαρλ Ασναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής, γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει, καθαρή και δυνατή στις ψηλές νότες, χάλκινη και βαθιά στις χαμηλές νότες. Είναι ο τραγουδιστής με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στη Γαλλία. Τον αποκαλούσαν ο Γάλλος Φρανκ Σινάτρα. Το 1885 πεθαίνει ο Βικτόρ Ουγκό, Γάλλος συγγραφέας που μας χάρισε μεταξύ άλλων το Αριστούργημα Οι Άθλοι και το Η Παναγία των Παρισίων. Η σωρός του εκτέθηκε σε δημόσιο προσκύνημα με τιμητική φρουρά κάτω από την αψίδα του Θριάμβου. Ταιριαστή τιμή στο μεγάλο άντρα των γαλλικών γραμμάτων. Τάφηκε στο Πάνθεον. Ήταν μερικές τιμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Νομίζω λιγάκι σήμερα μια αυτονόητη αρχή με τους Άραμπ. Στραπ να έρχονται το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Γιου είναι αυτός ο σκοτεινός χορευτικός ύμνος, όπως ήδη χαρακτηρίστηκε, που προαναγγέλει το νέο άλμπουμ, τέλος πάντων σε μια μέρα που συμβαίνουν διάφορα πράγματα και που οι ειδήσεις έρχονται κυρίως από την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε εδώ, ο λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία. Η μία, η μοναδική, η ανεπανάληπτη όμως. Σοφία Σακαλίνη σήμερα μαζί μας στον ήχο. Είναι αυτό που λέμε, τον βρήκες εσύ τον δρόμο ανεπανάληπτη. Καλά, έχω να τη δω μονάχα ως φιγούρα που κυκλοφορεί εδώ στους διαδρόμους. Τέλος πάντων, σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Ο λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο καιρός είναι καλός για την ώρα, μετά λένε ότι δεν θα είναι καλός, θα είναι ο καιρός κακός και θα παραμείνει έτσι μυστήριος και κακός και άστατος σαν τις διαθέσεις μας μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τι να πω, νομίζω πως δεν είναι καν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι αλήθεια ότι αποφεύγω να παρακολουθώ, ξέρω εγώ, βίντεο με χειροκροτήματα, με αφήξεις αστέρων, στα διάφορα, ας πούμε, κινηματογραφικά φεστιβάλ. Όμως είναι ένα υλικό, το οποίο είναι υλικό που το λατρεύουν οι φωτογράφοι και, εν πάση περιπτώσει, είναι όλη η φιέστα στημένη έτσι, προκειμένου να παραχθούν φωτογραφίες, να διακινηθούν φωτογραφίες, να παραχθούν βίντεο και να διακινηθούν και αυτά με τη σειρά τους. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προμόσιο για τις ταινίες που πρόκειται να ακολουθήσουν όταν αυτές κάποια στιγμή θα πάρουν την διανομή για τις αίθουσες. Έβλεπα λοιπόν χθες τον Ράμι Μάλεκ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Άιρα Σάκς, η οποία μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 80. Μιλάμε για την εμφάνιση του AIDS. Προφανώς δεν είναι η πρώτη, ενδεχομένως δεν είναι και η τελευταία ταινία που αναφέρεται σε αυτή την εποχή, στη συγκεκριμένη πόλη, όπως και σε κάποιες άλλες αμερικανικές πόλεις, όπου ο τρόμος του AIDS πραγματικά έρχεται για να συνθέσει μία εντελώς σκοτεινή περίοδο. Και νομίζω πως δεν υπάρχει ασθένεια όπως ήταν το AIDS, το οποίο πραγματικά άλλαξε τις συνήθειες των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στοχοποίησε ομάδες συμπολιτών μας, χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας λόγος. Το ότι σήμερα το AIDS είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από το τι ήταν εκείνα τα χρόνια, η φωνική ασθένεια που μεταδίδονταν με το σεξ, συνεπώς θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να αλλάξεις τη συνήθεια σου, ασχέτως με το ποιες ήταν οι επιθυμίες σου. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Αν σκεφτεί κανείς το τι προηγήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70, μόλι εκείνη την απελευθέρωση, με το ότι οι άνθρωποι χειραφετήθηκαν, μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για τις επιθυμίες τους και να διεκδικήσουν αυτό που σεξουαλικά είχαν ανάγκη, και αυτό νομίζω πως είναι κάτι το υπέροχο. Το AIDS ήρθε για να αλλάξει αυτά τα πράγματα, και η ταινία The Man I Love, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ράμι Μάλεκ, αναφέρεται ακριβώς σε αυτήν την περίοδο. Κορύφωση της αντιδραστικής ομοφοβίας, μιλάμε για την Αμερική του Ρίγκαν, άνδρες οι οποίοι είναι οροθετικοί, προσπαθούν να συμβιβαστούν με την κατάστασή τους, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουν να αντέξουν την μυσαλλοδοξία και αυτό το κλίμα του πολιτικού φόβου που δημιουργεί η εποχή. Υποδύεται λοιπόν ο Ράμι Μάλεκ τον Τζίμι Τζόρτζ, έναν χαρισματικό ηθοποιό και performer, ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη, έχει μόλις βγει από το νοσοκομείο μετά από μια τετράμινη νοσηλεία η οποία σχετίζεται με τον ιό του AIDS, πρωταγωνιστεί σε ένα νέο θεατρικό έργο και υποδύεται τέλος πάντων έναν πολύ θυελώδη ρόλο και ζει σε ένα διαμέρισμα με τον σύντροφό του και έχει το απαιτητικό καθήκον να τον φροντίζει. Και τέλος πάντων κάποια στιγμή στη ζωή του προκύπτει και ένα άλλο πρόσωπο. Λένε ότι είναι καταπληκτικός. Στις Κάνες τον χειροκρότησαν όρθιοι. Αυτό που δεν είναι πολύ αναμενόμενο έχει να κάνει με το εξής. Με το μερικές φορές στέκονται, ας πούμε, ηθοποιοί. Σας δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, της νέας γενιάς, τον Τιμωτέ Σαλαμέ, οι οποίοι είναι έτοιμοι για όλες αυτές, ας πούμε, τις εκδηλώσεις αναγνώρισης του ταλέντου και αποθέωσης. Ο Ράμι Μάλεκ έκλαψε. Δεν το θεωρούσε αυτονόητο. Προφανώς δεν, εντάξει, ηθοποιός είναι, δεν ξέρω αν τα δάκρυα τα έχει εύκολα, αλλά νομίζω πως έχει σημασία κάποιος να συγκινείται τη στιγμή που νιώθει να αναγνωρίζεται από αυτό που θέλεις να σε αναγνωρίσει όσο οποιοδήποτε άλλος, ας μη λέμε ψέματα, και αυτό είναι το συνάφι. Από τη στιγμή που σε αναγνωρίζει το συνάφι, γνωρίζεις πως η καριέρα σου πηγαίνει σε μια άλλη φάση. Δακρυσμένος, χειροκροτούσε εκείνους που τον χειροκρότησαν. Η ταινία έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Το θέμα μένει σκοτεινό, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να πούμε ότι δεν έχει απολύτως καμία σημασία για το ότι γυρίζει κανείς στο παρελθόν. Έτσι όπως γυρίζει στη δεκαετία του 80 και συναντά το AIDS σε μια φάση η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση
με την σημερινή, το έχουμε πει πολλές φορές. Όποιος κάποια στιγμή γυρίζει στο παρελθόν δεν γράφει για το χθες, αλλά γράφει για το χρόνο, και ο χρόνος είναι μία συνθήκη μέσα στην οποία μπορούμε να δούμε τις διαδρομές όλων εκείνων που μας επηρέασαν και μπορούμε να αντιληφθούμε τις διαδρομές όλων εκείνων που μας έκαναν να είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε τώρα. Ανυπομονώ να δω την ταινία αυτή, δεν ξέρω, νομίζω ότι από τις φετινές Κάνες έρχονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να τα συζητήσω, ίσως την άλλη εβδομάδα, και με τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Παρακολουθούμε, διαβάζουμε τους τυχερούς που είναι εκεί και αναμένουμε τις διανομές, τις καλές αυτές ταινίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Μου λέει μια φίλη, έλα τώρα, λέει, πες μας καμιά καλή είδηση, θέλετε καλές ειδήσεις. Και εγώ θέλω που θέλω να τις βρω, ορίστε μια καλή είδηση. Η σοκολάτα δικαιώνεται, δεν είναι ένοχη απόλαυση. Καλά, ας τρώμε μια σοκολάτα την ημέρα και μετά θα σας πω αν είναι ένοχη απόλαυση, δεν είναι ένοχη απόλαυση. Διότι όλα αυτά τα άρθρα με τους πηχαίους τίτλους, ξέρετε που καταλήγουν. Στο να τρως 15 γραμμάρια κάθε Σαββατοκύριακο, η σοκολάτα να έχει περιεκτικότητα 90% σε κακάο, να μην είναι δηλαδή απλώς dark, να είναι πιο πικρή και από τις αμαρτίες μας. Τι να το κάνω, μας το να πάνε. Ευτυχώς που δεν αγαπάμε τόσο πολύ τη σοκολάτα. Ανεπανάληπτη αγαπάς τις σοκολάτες. Ναι, κουνάει το κεφάλι της. Καμιά φορά νοσταλγώ, γιατί όπως ξέρετε το φαγητό είναι μνήμη, δεν το τρώω πια με τίποτα, αλλά καμιά φορά νοσταλγώ προϊόντα τα οποία υποτίθεται ότι είναι σοκολάτες, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι σοκολάτες, τώρα δεν μπορώ να πω το όνομα της εταιρείας, δεν κάνει. Τα τρώγαμε όταν ήμασταν στο γυμνάσιο, όπου είχε απ' έξω λίγη σοκολάτα και μέσα είχε ας πούμε μία πούλπα και καλά φράουλας, η οποία εντάξει ήταν κάτι τόσο χημικό που σχεδόν μύριζε σαν τα αντιβιωτικά, τα οποία όμως τα γνωρίσαμε αρκετά χρόνια αργότερα, μύριζε σαν αντιβιωτικό με γεύση φράουλας. Παρ' όλα αυτά, εκείνο ήταν η αμβροσία των θεών για εκείνα τα χρόνια, το οποίο και προφανώς θα νοσταλγώ, γιατί ποιος δεν θέλει να ξαναγίνει 13 χρονών. Δεν θέλουμε, αλλά τέλος πάντων, ας λέμε κι εμείς μια κοινοτοπία, σαν τα νιάτα δεν έχει, να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γυρατιά καμία. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Αυτό θα την κάνουμε καμιά άλλη φορά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι κάποιος πηγαίνει στο Παρίσι από τις 6 Ιουνίου μέχρι και τις 28 του μήνα, τότε θα προλάβει να δει μια εγκατάσταση που κάνει ο καλλιτέχνης Ζαν Ρενέ. Συστήνεται, εγώ θα πω το όνομά του στα τα αρχικά, JR, δεν μπορώ να το πω στα αγγλικά, στα γαλλικά δεν θέλω. Τέλος πάντων, ο Ζαν Ρενέ, ο οποίος γενικώς δουλεύει πάνω σε τέτοιου τύπου πράγματα και κάνει τεράστιες παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, αυτή τη φορά ασχολείται με την παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού, την οποία τη μετατρέπει σε μια σκηνή ψευδαίσθησης. Τι θα πει αυτό? Η εγκατάσταση μοιάζει να είναι ένας βράχος, μια ξέρω βραχώδης μάζα που κόβει το τοπίο,

Και νομίζω ότι πράγματι μπήκε ένας βράχος στην παλαιότερη γέφυρα των Παρισίων, ράφτηκε στο χέρι από τεχνίτες στη Βρετάνη, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην τραυματίσει την ιστορική πέτρα της γέφυρας. Εδώ πέρα να πω, αυτό μας έλειπε. Ήδη θεωρώ πως μια τέτοια εκτεταμένη, ας πούμε, παρέμβαση στο δημόσιο χώρο και σε μια πόλη την οποία μπορεί κάποιος να έχει ταξιδέψει από τα πέρατα του κόσμου και να έχει μία και μοναδική ευκαιρία στη ζωή του να δει την παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού μεταξύ 6 και 28. Μπορεί να του αρέσει η εγκατάσταση, αλλά ρε παιδιά, είναι και ένα θέμα την ίδια στιγμή. Συγγνώμη, ας πούμε, να ακούμε σαν εκείνη τη θεία που δεν της αρέσουν όλα. Είναι όμως ένα ζήτημα. Απ' έξω πως μοιάζει σαν τέλος πάντων μια γέφυρα, ένας βράχος να έχει καθίσει πάνω στη γέφυρα. Προφανώς και δεν πρέπει να τραυματίσει. Το αρχικό υλικό είναι μια αναφορά στον Πράτωνα και συνδέει το έργο με την αλληγορία του Σπηλαίου, όπου άνθρωποι μπερδεύουν τις σκιές με την πραγματικότητα. Για εκείνον οι σημερινές σπηλιές είναι η οθόνη. Μας, είναι οι αλγόριθμοι των social, μέσα από τους οποίους συχνά νομίζουμε ότι βλέπουμε τον κόσμο, ενώ βλέπουμε μόνο μία κατασκευή του. Θα έλεγα πως τέλος πάντων είναι προφανής λιγάκι η σύνδεση αυτή, να προχωράμε στα τυφλά, πάνω σε γέφυρες, οι οποίες όμως είναι βράχοι που μας έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκλωβίσει. Το βρίσκω ενδιαφέρον, χωρίς να είναι ιδιαίτερος πρωτότυπο, ούτε τέλος πάντων να έρχεται να μας πει κάποια φοβερή άποψη. Ωστόσο, έχει ένα περιεχόμενο, γιατί θα το έχετε προσέξει κι εσείς, δεν μπορεί να μην δεν το έχετε προσέξει περπατώντας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πως πλέον νέοι, έφηβοι, νεαροί ενήλικες, μεσήλικες και ηλικιωμένοι, δεν ξέρουνε πλέον, θα βάλω ότι θα μιλήσω στον πρώτο πληθυντικό, δεν ξέρουμε πλέον πού πατάμε και πού διαβαίνουμε, γιατί το σκρολάρισμα, όπως λέγαμε τα πρώτα χρόνια, που κάθονται παρέα στο τραπέζι και ο καθένας αρπάζει το κινητό, μην θυμίσουμε, ας πούμε, τι σημαίνει να κάθεται ένα ζευγάρι που δεν μιλάει καν μεταξύ, πόσο αποκαρδιωτικό θέαμα, έτσι το σχολιάσαμε. Οι άνθρωποι πλέον σκρολάρουν στο κινητό και ασχολούνται με το κινητό ακόμη και την ώρα που περπατάνε στους δρόμους. Εάν κάποιος, ας πούμε, που εκείνη την ώρα δεν έχει το κινητό στα χέρια, δεν λάβει μέτρα, είναι βέβαιο ότι θα πέσουν πάνω του. Τι έχουμε πάθει? Τι μας έχει συμβεί? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Οι απαντήσεις φαντάζομαι πως είναι περισσότερες από μία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Είμαστε εδώ, είναι 9 παρατέταρτο, όπως σας είπα, έξω είναι τώρα χαρά Θεού, τώρα τι κέφια θα έχει ο Θεός όταν θα αρχίσουν να πέφτουν μετά το μεσημέρι οι βροχές και οι καταιγίδες, εάν πέσουν, εντάξει, περιμένουμε λιγάκι, είναι ένα ζήτημα άλλης τάξης. Διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα post της Ίσης Αλωνιστιώτου, είναι δημοσιογράφος, έχει να κάνει με τη Ρωσία και για το πώς, θα βάλω τη λέξη σε εισαγωγικά, καταναλώθηκε ο πόλεμος ή τουλάχιστον καταναλώνονταν μέχρι ένα χι διάστημα μέσα σε μια κοινωνία η οποία τις τελευταίες 2 δεκαετίες, όπως μας ενημερώνει δημοσιογράφος που ψάχνει το ζήτημα αυτό, ήταν μια κοινωνία βαθιά ψηφοποιημένη, ενώ τώρα έχει περάσει σε ένα ψηφιακό γκουλάγ με την ίδια πάντα δικαιολογία, δηλαδή την δικαιολογία της ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έγινε ο πόλεμος ένας πόλεμος δικός τους. Υπάρχουν πυρκαγιές, ρήπανση, μαύρη εθάλη, πετρελαιοκυλίδες, τοπική αγανάκτηση, αμηχανία των αρχών, διότι δίνει, για το εσωτερικό της Ρωσίας μιλάμε πάντα, την εικόνα μιας χώρας που υποτίθεται ότι ελέγχει την κλιμάκωση, που όμως έρχεται σε αντίθεση με μια καθημερινότητα όπου κρίσιμες υποδομές καίγονται επί ημέρες και που προπαγανδιστές που επί χρόνια παρουσίαζαν τον πόλεμο ως μια απόμακρη, μια ελεγχόμενη και μια νικηφόρα επιχείρηση αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι ναι, γίνεται πόλεμος όταν πλέον τα ντρόνς τους χτυπούν από παντού και παράλληλα με την καταστολή στο εσωτερικό να διευρύνεται με τρόπο που δείχνει πολύ περισσότερο αυτοπεποίθηση, πολύ λιγότερο αυτοπεποίθηση, αλλά πολύ περισσότερο φόβο και που μάλιστα αγγίζει ακόμη και εκδοτικούς οίκους που προσπάθησαν να συμμορφωθούν, να αποσύρουν τίτλους, να μαυρίσουν σελίδες, να τυπώσουν πατριωτικά βιβλία, να επιδείξουν νομιμοφροσύνη και ακόμη και αυτοί οι πυθύνοι, οι άνθρωποι οι δικοί τους, εκείνοι που τους έκαναν τη δουλειά, στοχοποιούνται, γίνονται ύποπτοι, κατασκευάζονται διαρκώς και νέες κατηγορίες εχθρών, με φυσικά το μέτωπο του διαδικτύου να είναι το πλέον ευαίσθητο. Η παρατήρηση την οποία κάνει η Σίση Αλωνιστιώτου, γιατί βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο της και μας είναι, ας παραδεχτούμε ότι μας είναι άγνωστο, έτσι, δηλαδή με άλλο τρόπο μιλάμε σήμερα για τον πόλεμο αυτό, αυτόν ο οποίος έχει ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, πως πίσω στο βάθος όλης αυτής της κατάστασης βρίσκεται πάντοτε ένα ζήτημα και ένα πρόσωπο που είναι ο ίδιος ο Πούτιν, με την ισχύ του να βασίζεται πάντα στην εικόνα εκείνου του ηγέτη που εγγυάται σταθερότητα, εθνική ανάταση, κρατική αποτελεσματικότητα, με τις προφυλάξεις γύρω από αυτόν να είναι πλέον απίστευτες, να υπάρχουν αδιανόητες συνωμοσίες, να μιλούν για εσωτερικές απειλές, να υπάρχουν περιορισμοί σε υπαλλήλους που εργάζονται κοντά του και να υπάρχει μια ενδυνόμενη καχυποψία μέσα στο ίδιο κράτος, το οποίο σύμφωνα με το σχόλιο της δημοσιογράφου δείχνουν ένα καθεστώς που δεν φοβάται μόνο τον εξωτερικό εχθρό πια, αλλά τους πάντες γύρω του.

Εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τη μία αντιμονοδική, την ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλή να είναι μαζί μας στον ήχο. Στις πολιτιστικές ειδήσεις, όπως ξέρετε, συζητάμε ακόμη για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Ελένη του, την ωραία την Ελένη του. Χθες ήταν του Κωνσταντίνου και της Ελένης και έγινε της Μουρλής στα social και υπάρχει, ξέρετε, και κάτι ακόμα. Κάποια στιγμή δίνει και μια συνέντευξη ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν μπορώ να πω ότι είναι και ακατάδεκτος με τον τύπο, εκτός κι αν την συνέντευξη την έδωσε μία φορά και ορμήσαν όλοι πάνω σε αυτό, ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και στην Ελλάδα από τότε που η δημοσιογραφία, η πραγματική, η αληθινή και η αυθεντική περιορίστηκε έτσι σε ελάχιστα έντυπα. Πολλοί ορμάνε πάνω σε αυτά ή ορμάνε στα κοινωνικά δίκτυα, ξεκοκαλίζουν και πράγματα τα οποία δεν είναι ειδήσεις, βαφτίζονται ούτε συνεντεύξεις που έδωσε σε αυτούς, τέλος πάντων τις οικειοποιούνται. Αυτό που έχει έτσι ένα ενδιαφέρον είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν τέλος πάντων σε μια συνέντευξη λέει εγώ λέει να έχω smartphone. Είστε λέει με τα καλά σας, προφανώς και δεν έχω smartphone και ακούστε να δείτε και τι άλλο είπε. Δεν έχω στείλει ποτέ μου email. Στάκαρε, Κρίστοφερ. Να καταλάβω ότι δεν έχει smartphone. Υπάρχουν κάποιοι, τους οποίους ο περίγυρος τους θεωρεί και λιγοντροί, λουδίτες και τεχνοφοβικούς. Καταλαβαίνω απόλυτα να μην θέλεις να είσαι σαν τους ανθρώπους που κουτρουβαλιούνται στα πεζοδρόμια και τρακάρει ο ένας με τον άλλον γιατί δεν μπορούν να καταλήψουν το σκρολάρισμα ούτε την ώρα που περπατάνε στο δρόμο. Χάσαμε και την αίσθηση του βαδίζειν, το οποίο όπως ξέρετε το βαδίζειν είναι φιλοσοφήν. Τα έχουν πει αυτά όλοι. Καταρχάς, μεγάλους φιλόσοφους, Βέρνερ, Χέρτζοκ, όλα λύνονται βαδίζοντας και αντί να βαδίσεις και να το ευχαριστηθείς, εσύ έχεις όλη αυτή τη φασαρία των κοινωνικών δικτύων. Αλλά αυτό με το email, πώς το κατάφερε, εντάξει δεν θέλει, οκ. Okay. Πώς τα κατάφερε όμως να μην στείλει email σήμερα, νομίζω ότι θα αρχίσω να τον αμφισβητώ για την ειλικρίνειά του. Όταν λέει ταξιδεύω, έχω λέει μαζί μου ένα τηλεφωνάκι, κυρίως για τη βασική επικοινωνία. Όταν ρωτήθηκε γιατί επιμένει να ζει με αυτόν τον τρόπο το 2026, απάντησε πως δεν θεωρεί ότι τον απομονώνει από τον κόσμο, αλλά απλώς ότι ο ίδιος έχει επιλέξει να συνεχίσει να ζει όπως ζούσε μέχρι προχθές, χθες, τέλος πάντων, έτσι όπως είχε γνωρίσει τον κόσμο και με τον τρόπο που ζούσε, έτσι θέλει να συνεχίσει να ζει.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Από τον Πόντο στο Ωραίο Καστρό. Καλοκαίρι 2026, ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
6: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
7: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
6: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
7: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
6: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
7: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
6: Δευτέρα, 25 Μαΐου. Στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πήγε και όλα σε 9 και 10, αν είναι ποτέ δυνατόν. Θέλω να σας μιλήσω για λίγα βιβλία. Έχω φέρει εδώ πέρα δίπλα μου αρκετά, δεν νομίζω ότι θα προλάβω να μιλήσω για όλα. Έχει όμως ενδιαφέρον πάντοτε κανείς να στέκεται σε φωνές που έχουν ενδιαφέρον, που γράφουν στην ελληνική γλώσσα. Διάβασα με τεράστιο ενδιαφέρον, τεράστιο, το αυτοβιογραφικό δοκίμιο, όπως το αποκαλεί, του Κωστή Μαλούτσα, με τίτλο «Δεν θυμάμαι», που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Γεννήτρια. Νομίζω πως αυτό που κάνουν οι εκδόσεις Γεννήτρια με την ελληνική λογοτεχνία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι φωνές που εμπιστεύεται ο Παναγιώτης και Χαγιάς, άσε που τα βιβλία είναι και σαν αντικείμενα αριστουργήματα. Ο Κωστής Μαλούτσας είναι γεννημένος το 84, είχε σπουδάσει χοληψία και στη συνέχεια φίτησε στην Ενωτάτη τη Σχολή Καλών Τεχνών. Έχει εκδώσει τα βιβλία μια φορά, ίσως και μια άλλη, το τελευταίο σήμερα. Και αυτό το αυτοβιογραφικό δοκίμιο, το οποίο, όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει, ξεκίνησε να το γράφει και το περιοδικό Χάρτη, χρησιμοποιώντας μεθόδους του Τζο Μπρέιναρτ και του Ζορζ Περέκ, με τη διαφορά πως εκείνος σύντομα διαπίστωσε πως δεν γράφει κανένα κείμενο για το περιοδικό Χάρτη και αποφάσισε να καταγράψει όχι τις αναμνήσεις του, αλλά τα κενά της μνήμης του, και μάλιστα τα κενά της μνήμης του σε ενεστώτα χρόνο. Το «δεν θυμάμαι» για κάποια πράγματα σήμερα, και κάθε του πρόταση ξεκινάει από το «δεν θυμάμαι». Ας πούμε, για παράδειγμα, το ημερολόγιο αυτό, το αυτοβιογραφικό αυτό δοκίμιο, ξεκινά 1 Απριλίου, ολοκληρώνεται 21 Ιουνίου του 2022. Περίεργη ήταν εκείνη η χρονιά, σας θυμίζω ότι είχαμε πανδημίες, είχαν περάσει κρίσεις, ήμασταν αντιμέτωποι με υγειονομικές κρίσεις. «Δεν θυμάμαι τίποτα μετά το δεύτερο δεκαδικό του πι. Δεν θυμάμαι να έχω πλύνει ποτέ τα χέρια μου καθιστός. Δεν θυμάμαι ποιος μου είπε ότι με κάτι φίλους του είχε πετάξει χαρταετό Κυριακή του Πάσχα. Δεν θυμάμαι πότε αρχίσαμε να ελέγχουμε κάθε λίγο και λιγάκι την ορθότητα των λεγόμενών μας στο ίντερνετ. Δεν θυμάμαι τη μίζερη ευτυχία του να ζεις νύχτα. Δεν θυμάμαι το τέλος των περισσότερων βιβλίων που έχω διαβάσει, και σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και αν τα έχω διαβάσει παραπάνω από μία φορά, και το ίδιο μου συμβαίνει και με τις ταινίες. Δεν θυμάμαι όλα όσα έχω ξεχάσει. Τα πιο πολλά τα έχω ξεχάσει εντελώς. Δεν θυμάμαι τον ταχυδρομικό μου κώδικα, την ακρίβεια, το τελευταίο ψηφίο. Είμαι πάντα ανάμεσα στα δύο. Δεν θυμάμαι τίποτα από καμιά προηγούμενη ζωή. Δεν θυμάμαι κάποια από τα βιβλία που έχω, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω αγοράσει κάποιο δεύτερη φορά. Δεν θυμάμαι καμιά πετυχημένη πρωταπριλιάτικη φάρσα, και αυτό όχι αναγκαστικά, επειδή δεν συνέβη. Δεν θυμάμαι με σιγουριά ποιοι μήνες έχουν 30 και ποιοι 31 μέρες, ούτε και το κόλπο με τα χέρια». Τα έλεγε κανείς ότι είναι δυνατόν να καταγράφει μια τόσο πεζή και εντελώς προσωπική καθημερινότητα? Στην πραγματικότητα κάνει αυτό ακριβώς. Καταγράφει πράγματα τα οποία συνειδητοποιεί πως δεν θυμάται. Όμως αυτό που κάνει, καταγράφοντας την πεζότητα μιας καθημερινότητας, καταγράφοντας αυτό, αν θέλετε, το πεζό κενό της μνήμης, το οποίο σταδιακά μετατρέπεται σε ένα δοκίμιο για την απώλεια, σε ένα δοκίμιο για το βάρος της απώλειας, οδηγείται σε σκέψεις τις οποίες ενδεχομένως δεν θα έφτανε με διαφορετικό τρόπο αν δεν υπήρχε αυτή εδώ η παραξουσιαστική συνθήκη του «δεν θυμάμαι», και ταυτόχρονα μας δίνει ένα βιβλίο το οποίο δεν αποκλείεται να αποτελούν αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς. Κυλάει σαν το γάργαρο νερό, παρά τις σκοτεινές σελίδες πάνω στις οποίες προκύπτεις. Το βιβλίο είναι ένα βιβλίο στοχαστικό, αναδύει ενίοτε μια μελαγχολία, υπάρχει και ένα κομμάτι ελαφρότητας, κυρίως όταν σε αυτά που δεν θυμάται καταγράφονται όψεις της ζωής όπως τις βίωσε μία γενιά. Φαντάζομαι πως ο ίδιος ο Κωστής Μαλούτας δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να είναι εκπρόσωπος κάποιας γενιάς, όμως αυτό που τελικά βγαίνει προς τα έξω είναι μια αυτοβιογραφία συνειρμική, ένα κείμενο ειλικρινές, που δεν ακολουθεί τη χρονική σειρά των γεγονότων, αλλά ακολουθεί κάτι άλλο.
που το κάνει πιο οικουμενικό και συμπαντικό. Ακολουθεί τη διαδρομή μιας αναπόλυσης. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Δοκίμιο. Θα ήθελα, αν είστε μπροστά σε υπολογιστή, να προσέξετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το εξώφυλλο. Είναι ένα εξώφυλλο όπου ο Δάντης, βρίσκεται ο Δάντης στον ποταμό της Λήθης, 1880, είναι επιχρωματισμένο. Απλώς παρατηρήστε τι ακριβώς συμβαίνει με ένα τισέρτ που φοράει.

Είμαστε εδώ. Έχω μπροστά μου το καινούριο πολυσέλιδο μυθιστόρημα του Ιαν Μακλίου, αν την μπορούμε να γνωρίζουμε. Μεταφράζει η μεταφράστρια έτσι, των τελευταίων του βιβλίων, η Κατερίνα Σχοινά. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι μιλούν για έναν αφηγηματικό άθλο, κάποιοι άλλοι για ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, το οποίο έτσι, έχει συνομιλία, αν θέλετε, ως ένα βαθμό και αυτό που θα έλεγε κανείς, μελλοντικές αφηγήσεις. Δεν θα χρησιμοποιήσω λέξεις όπως επιστημονική φαντασία, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα ωστόσο να σας πω ότι στην πραγματικότητα, στην πρώτη σελίδα, στο κεφάλαιο 1, αυτή είναι η εναρκτήρια φράση του Μαγκίουαν στις 20 Μαΐου του 1119. Πήρα τον νυχτερινό ferry boat από το λιμάνι του Μάρλμπορο και έφτασα αργά το απόγευμα στη μικρή αποβάθρα κοντά στο υποθαλάσσιο Μέντρογκ που εξυπηρετεί την βοδλιανή βιβλιοθήκη της Σνόουντόνια. Η ανοιξιάτικη μέρα ήταν ζεστή και ήρεμη και το ταξίδι αρκετά ομαλό, μολονότι όπως όλοι ξέρουμε δεν είναι και καμιά μικρή δοκιμασία να κοιμάσαι καθιστός σε ξύλινο παγκάκι. Ας μου επιτρέψετε να σχολιάσω κάτι, διότι νομίζω πως αυτό το opening, αυτή η πρώτη χορταστική έτσι, πρόταση, είναι μια αρκετά μεγάλη περίοδος, είναι κάτι το οποίο σε προετοιμάζει ότι πρόκειται να μπεις μέσα σε ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι εξαιρετικά πυκνό και αριθμεί αρκετές σελίδες, είναι περισσότερες από 400 σελίδες. Εν τω μεταξύ είναι μια πρόταση η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει πως η στροφή που είχε κάνει ο Μαγκιόν με την εξηλαίωση είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί ο ίδιος να το χτίζει και παρά το γεγονός πως έχει ήδη δηλώσει, πως έχει γράψει τα βιβλία τα οποία ονειρεύονταν να γράψει. Έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή και στον δημοσιογράφο Ηλία Μαγκλίνη. Τον επισκέφθηκε η Καθημερινή στο σπίτι του και μάλιστα η συνέντευξη αυτή κυκλοφορεί και σε βίντεο. Κάνει μάλιστα και μια αναφορά στο πώς ανακάλυψε τον Νίκο Γκάτσο και την Αμοργό. Θέλω λίγο να σας διαβάσω ένα από τα στοιχεία της συνέντευξης αυτής, μια-δυο ερωτήσεις. Γράψατε, λέει, ένα φουτουριστικό βιβλίο, τον ρωτά ο Έλληνας δημοσιογράφος, με στοιχεία δυστοπίας, το οποίο νοσταλγεί ένα παρελθόν που όμως είναι το δικό μας παρόν. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό που ζούμε τώρα, να το νοσταλγεί κάποιος στο μέλλον. Έχω ένα πρόβλημα, απάντησε ο Ιαν Μακλίουαν, με τα λεγόμενα δυστοπικά μυθιστορήματα συνεισφέρουν στο γενικότερο κλίμα της απεσιοδοξίας και νομίζω ότι η απεσιοδοξία έχει γίνει το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Συγγνώμη, θα γίνει το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, μεγαλύτερο και από την κλιματική αλλαγή και από τον πυρηνικό πόλεμο, διότι όλα αυτά θα προκύψουν μέσα σε αυτόν τον πεσιμισμό. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Μοιάζει να είναι κάπως ελαφρό, να μην είναι εξαιρετικά πολιτικοποιημένο, ενδεχομένως όμως να είναι πολύ περισσότερο από κάποια άλλα, έρχεται για να αναδείξει ένα ζήτημα το οποίο δεν το αγγίζουμε συχνά και μάλιστα να δώσει σε αυτό τουλάχιστον κάποιες από τις αιτίες κάποιων ζητημάτων που αναγνωρίζονται έως τα μεγαλύτερα του καιρού μας. Είναι ένα ενδιαφέρον σχόλιο. Μπορεί κανείς να συμφωνήσει, μπορεί κανείς να διαφωνήσει, όμως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που λέει. Από τη στιγμή που εγκαταλείπεις κάθε ελπίδα, προδίδεις το μέλλον και όχι μόνο το δικό σου, αλλά και για τα εγγόνια σου. Και αυτό που λέει είναι ένα ενδιαφέρον, διότι αν για κάτι πρέπει να δουλέψουμε και να παλέψουμε, είναι για ένα κόσμο στον οποίο δεν θα κατοικήσουμε εμείς, αλλά οι επόμενοι. Αυτός είναι ο πιο υψηλός στόχος που μπορεί κάποιος να βάλει. Ζούμε σε μια εποχή, λέει ο Ιαν Μακλίουαν, πολιτικού πεσιμισμού. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ έναν αληθινά αισιόδοξο διανοούμενο. Όλοι οι διανοούμενοι πιστεύουν πως ο πεσιμισμός είναι ένα τιμητικό μετάλλιο. Αλλά αν είσαι πεσιμιστής, ποιο το νόημα να σηκώνεσαι κάθε πρωί από το κρεβάτι σου? Μας έχει καταπιεί το σήμερα. Δεν θα ήθελα να μπω σε μια επιστημονική φαντασία ως προς το ποιες θα είναι οι ζωές μας ή αν θα μας καταστρέψουν οι μηχανές. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου κάτι τέτοιο. Εάν είναι να γράψεις για το μέλλον, ποιο είναι το μέλλον της ιστορίας?
μπορεί να είναι το μέλλον της λογοτεχνίας και των ανθρωπιστικών επιστημών, κανένας δεν γράφει για αυτά τα θέματα, λέει ο Ιαν Μακγιούαν και νομίζω πως έχει δίκιο. Επίσης, τον ρωτά ο Έλληνας δημοσιογράφος αν έχει χαθεί κάτι μεγάλο, αλλά με ποιο τρόπο η έννοια της ομορφιάς μέσα μας παραμένει ακέραιη, και ο Ιαν Μακγιούαν απαντά πως ο δικός του στόχος ήταν να εκφράσει στο βιβλίο μια εύθραυστη αισιοδοξία. Οι έννοιες αυτές μοιάζουν να διέπουν το πολυσέλιδο νέο μυθιστόρημα του Μακγιούαν. Ότι τελικά λοιπόν θα τα καταφέρουμε, είναι ένας τρόπος να πάω κόντρα στον αρνητισμό, ήταν λοιπόν να βάλω κάποιον να γράφει στο μέλλον ότι νοσταλγεί τη δική μας εποχή. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον έβριμα. Οι χαρακτήρες στο μυθιστόρημα αναπολούν το παρελθόν, δηλαδή το δικό μας παρόν, το οποίο και το βλέπουν σαν μια χρυσή εποχή. Ήθελα οι άνθρωποι από το μέλλον να βγάλουν μια ζήλια για μας. Τι μπορούμε να γνωρίζουμε? Το νέο μυθιστόρημα του Ιαν Μακγιούαν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Κατερίνας Χινά.

Λοιπόν, επειδή τώρα θα με πετάξουν και έξω, να σας πω πως ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, η μία η μοναδική ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλικάρη μαζί μας στον ήχο. Δευτέρα Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 22 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πένης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Επιστρέφει στο θέατρο Αυλαία η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάνι Λίτ» σε σκηνοθεσία και διασκευή της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα επισκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας και τους 18 ρόλους της νουβέλας σε ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφίζει από ζωή. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον ξεκινά το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μύρισε Σινεμά. Το φεστιβάλ παρουσιάζει 81 μαθητικές ταινίες και μία καθημερινή προβολή εικονικής πραγματικότητας VR, προσκαλώντας γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό σε μία ανοιχτή γιορτή κινηματογραφικής παιδείας, έκφρασης και νεανικής δημιουργίας. Η ταινία «Όλοι ρεμπέτες στον Ντουνιά» του Δημήτρη Τράγκαλου προβάλλεται στον Πολυχώρο Καφέ «Η Λυσσασμένη Γάτα». Η βραδιά συνδυάζει σινεμά, συζήτηση και ζωντανή μουσική με ένα ρεμπέτικο δρόμενο μετά την προβολή και τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Τριανταφύλου, Νικόλα Γαραγκούνη και Σότου Ζαχαριάδη. Στο Μέγαρο Μουσικής έρχεται το Vienna Piano Quintet, παρουσιάζοντας μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική δωματίου και στη βιενέζικη ερμηνευτική παράδοση με έργα των Αντώνη Ντρόβακ και Γκουστάβ Μάχλερ. Ξεκινά το Rigor Xagora 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα πολυδιάστατο θεσμό που συνδέει τη σύγχρονη μουσική, τον διάλογο, τις δημιουργικές κοινότητες και τη δυναμική της αστικής κουλτούρας. Το φετινό τριήμερο αναπτύσσεται μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, live και DJ sets, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου ιδέες, άνθρωποι και ήχοι συναντιούνται με φυσικό τρόπο. Οι μουσικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τη συγγραφέα Λένα Διβάνη, που θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη.

Είμαστε εδώ, είναι ο 9.58 και αν έχει περάσει καλά την προηγούμενη μέρα, το πρωί ξυπνάς με κέφι και αυτό που μας έκανε το τεράστιο δώρο. Ο φίλος Μάκης Δήμου χθες, με αυτό το κέντημα το οποίο έγραψε, γιατί μιλάμε για κέντημα, όχι αστεία, για το πώς βίωσε η Θεσσαλονίκη σαν πόλη την δεκαετία της μεγάλης παρέστησης, η οποία ήταν η δεκαετία του 2000-2010, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.

ήταν, είναι μεγάλος ανατόμος των ανθρώπινων συμπεριφορών, σχέσεων κτλ. Ο Άκης. Ο μέγιστος, νομίζω. Και αυτό που έκανε χθες ήταν πραγματικά ένα αληθινό μοσαϊκό μιας ολόκληρης εποχής. Με τα πάνω και τα κάτω της, με τις ψευδεστήσεις και τις παρεστήσεις της. Σπουδαία δουλειά. Οπότε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής του το αφιερώνω δικαιολογημένα, το αξίζει. Για όλες τις χαρές όλων αυτών των πάρα πολλών χρόνων, που είναι άπειρα τα χρόνια, που γράφει αυτός ο άνθρωπος αυτά τα κομψοτεχνήματα και τα ονομάζει θεατρικά έργα, γιατί είναι κάτι παραπάνω από θεατρικά έργα. Τον γνώρισα το 1999, όταν οι νέες μορφές ανέβασαν το Χοντρή Άντρες με Φούστες και κάναμε μια κουβέντα τότε για το close-up στο πατάρι του Στρέτο. Από τότε δεν σταμάτησα πραγματικά να θαυμάζω και να εκτιμώ τη δουλειά του, η οποία δεν έπεσε ποτέ σε ποιότητα, σε ευρηματικότητα, και είναι τρομερό ότι 30 χρόνια εξακολουθεί να γράφει κομψοτεχνήματα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει κάτι και έχει δίκιο. Θα μιλούσα για το Γιάννη. Μαζί λέμε το κέντημα του Άκη Δήμου χθες βράδυ. Θα πρόσθετα και τη μαστοριά του Γιάννη του Παρασκευόπουλου. Με το ρυθμό που έρεε σε όλη την αίθουσα, χωρίς βοήθεια από φώτα. Ήταν υπέροχα. Ο Γιάννης με τον Άκη συναντήθηκαν επίσης την ίδια εποχή που συναντήθηκα και εγώ μαζί του. Άλλωστε, το χοντρέ άντρας με φούστες. Ήταν οι νέες μορφές. Ήταν ο τρόπος να μας συστηθούν οι νέες μορφές. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 που πίστευες ότι όλα είναι δυνατά και στο θέατρο της πόλης όπως και στη μουσική. Ο Γιάννης λοιπόν με τον Άκη είναι συνδεδεμένοι από τότε και έχουν δουλέψει με έναν μαγικό τρόπο μαζί και ο λόγος που τους βάλαμε παρέα να δουλέψουν τις δύο αυτές δεκαετίες του 2000 και σήμερα του 2010 είναι ακριβώς αυτή η συγγένεια που έχουν και με τον Γιάννη και με την Μαγδαλίνη Πεκρίτη, γυναίκα του Γιάννη που έχει σκηνοθετήσει έργα του Άκη.

Και βλέποντας χθες τον αβίαστο τρόπο με τον οποίο γελούσε ο κόσμος στην παράσταση για την δεκαετία του 2000, σκεφτόμουν κάτι που σκέφτομαι πάρα πολύ, Αντώνα, τελευταία. Ότι η κωμωδία δυστυχώς έχει πεθάνει. Έχει υποκατασταθεί από κάτι ηλιθιότητες στο TikTok, κάτι χαζά βίντεο, με τα οποία δεν καταλαβαίνεις γιατί γελάει ο κόσμος, αλλά για να γελάει, προφανώς κάτι ξέρει. Και όλο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ματαιότητας, ρε παιδί μου. Λες, είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, να γελάνε με αυτά, να μην μπορεί να αντιληφθεί κανείς τι είναι κωμωδία. Και απ' την άλλη, τόσο μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό προβάλλονται διαρκώς οι ταινίες της Φίνος Φιλμ και σπάνε νούμερα επισκεψιμότητας. Γιατί κάποτε υπήρχαν μάστορες που αυτή τη δουλειά την έκαναν με το παραπάνω καλά.

Λοιπόν, ο Σπύρος μου υποθυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα για τη βιοπικιλότητα και λέει ότι η βιοπικιλότητα είναι ο πλούτος που έχει κληροδοτηθεί σε κάθε πλάσμα αυτού του κόσμου. Από αυτήν εξαρτάται το νερό που πίνουμε, η τροφή μας, ο αέρας που αναπνέουμε, τα φάρμακα που μας γιατρεύουν. Είναι το στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας και μάλιστα στην Ελλάδα με νόμο του ελληνικού κράτους, αλλά και η απόλυτη έκφραση και η από τη φύση θεσμοθετημένη ομορφιά που όλοι έχουμε μέσα μας. Κάθε διαφορά που μπορεί να εντοπίσει, λέει, στην όψη, στη συμπεριφορά, στα πιστεύω και στις προτιμήσεις, είναι μια καινούρια δυνατότητα για σένα, γι' αυτό οφείλεις να την αγκαλιάσεις. Να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν είχα εντρυφήσει ποτέ στην ίδια τη βιοποικιλότητα και στην τεράστια δυνατότητα που έχεις να αντιληφθείς τις διαφορές. Ξεκίνησα να το κάνω όταν ανέβηκα να ζήσω κάποιο καιρό στο βουνό και το έκανα πολύ πιο έντονα στο καιρό της πανδημίας που βρέθηκα εκεί περισσότερο καιρό. Έμεινα δηλαδή μερικούς μήνες. Και το μόνο πράγμα που μπορούσες να κάνεις ήταν μια βόλτα στο δάσος. Εκεί έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Με το τι υπάρχει, με το πόσες πολλές δυνατότητες ανακάλυψης έχεις, με το πόσο γοητευτικό πράγμα είναι να καταλαβαίνεις πως ο κόσμος είναι τόσο διαφορετικός, τόσο εντυπωσιακά διάσπαρτη όλη αυτή η διαφορετικότητα που πιστεύεις πολλές φορές βλέποντας, ας πούμε, ένα λουλούδι, τα έχεις δει όλα και δίπλα μπορεί να δεις άλλα τρία παρόμοια και να αρχίσεις να παρατηρείς τις διαφορές τους και να πάθεις την πλακάρα σου.

Λοιπόν, θα πάμε για ένα μικρό, μικρό, μικρούλι διαλυματάκι αμέσως τώρα και θα ξαναγυρίσουμε μετά για άλλη μια ώρα στον 9.58. Θα σας δώσουμε και προσκλήσεις για να δείτε την απόψινή παράσταση στα σφαγεία που είναι η δεκαετία του 2010, όλα αυτά στη δεύτερη ώρα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που και εσείς χθες βράδυ, όσοι ήρθατε δηλαδή και είχατε κερδίσει προσκλήσεις, περάστε καλά. Τα μηνύματά σας αυτό μου λένε. Με την Ντέζη Σερμπέτη και την Μπέτη Καραμπουρνάκη, δύο θρυλικές μορφές που έγραψε ο Άκης Δήμου και οι οποίες στην πραγματικότητα είναι υπαρκτά πρόσωπα. Τις ξέρουμε όλοι σε αυτή την πόλη. Ανάμεσά μας κυκλοφορούσαν και όλοι όσοι περιγράφει, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, σε αυτό το συγκλονιστικό, μοναδικό έργο που περιέγραψε τη ζωή της πόλης τη δεκαετία του 2000. Απόψε θα περιγράψει τη δεκαετία του 2010, τη δεκαετία της μεγάλης συντριβής, του τέλους των ψευδεστήσεων. Τότε ξέρετε τι έγινε. Η χθεσινή παράσταση μας αφήνει στο Καστελόριζο, εκεί που λέει ο Παπανδρέου λεφτά υπάρχουν, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια υπάρχουν, τα βρήκαμε. Εμείς δεν τα πήραμε χαμπάρι. Από εκεί και πέρα είναι σαν το καλογιαλισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσαμε και το είχαμε αγοράσει με δανεικά λεφτά, να σπάσαν τα φρένα του και να πηγαίναμε στον κρεμό. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην απόψινή τελευταία αφήγηση του Άκη. 5 προσκλήσεις για την παράσταση των 8.30 και 5 προσκλήσεις για την παράσταση των 10 σας περιμένουν. 9.58 κενό, το όνομά σας και τη λέξη σφαγεία, και επιλέξαμε συμβολικά τα σφαγεία γιατί ένα σφαγείο έγινε τη δεκαετία 2010-2020. 5 προσκλήσεις λοιπόν για την παράσταση των 8.30 και 5 για την παράσταση των 10 σας περιμένουν. 9.58 κενό, το όνομά σας και τη λέξη σφαγεία με μια καλημέρα, με την ώρα που θέλετε να δείτε την παράσταση, στο 54 160.

Λοιπόν, λίγο ακόμα θα παίρνω SMS. Έχει συμπληρωθεί η λίστα, αλλά εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος γράφει πιο αργά από τους υπόλοιπους, οπότε να του δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσει και αυτού του ανθρώπου. Λίγο ακόμα λοιπόν, 958 κενό, το όνομά σας και τη λέξη σφαγεία στο 54160. 10 προσκλήσεις για απόψε το βράδυ. Θα πείτε μόνο ποια παράσταση θέλετε να δείτε, αν θέλετε να δείτε τον 8.30 ή τον 10.

Λοιπόν, χρωστάω νικητές για τις δύο απόψινες τελευταίες παραστάσεις του Project 60 τελευταία χρόνια. Στις 8.30 θα πάτε στα Σφαγεία. Η Νικολέτα Γέρσου, Ειρήνη Τρυψιάνη, Μαρία Μαυρουδή, Γιώργος Γεωργιάδης και Στρατής Τσοχατζής. Στις 10, Άρτεμι Παπαδοπούλου, Στάμος Πραβίτας, Μαρία Παρταλίδου, Μαρία Παπαδοπούλου, Ράνια Γιαννάκου και Μάγδα Δημητρακούδη. Να περάσετε καλά, θα περάσετε καλά, πιστέψτε με. Πάμε παρακάτω.

Ισραηλινοί στους ακτιβιστές του Φλότιλα, για να τριχιάζω, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, επειδή λέμε για το Ιράν μονάχα, έτσι. Μιλάμε για την απόλυτη βαρβαρότητα, για να τα λέμε όλα.

Ο τεράστιος Πέτρος Πέτρος, τον ελληνοποίησα, Πέδρο Αλμοδοβάρ, είπε στις Κάνες ότι εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε τη φωνή μας, να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά των τεράτων που είναι ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Πούτιν. Είμαστε υποχρεωμένοι γιατί εδώ λέει σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο. Ελπίζω να τον ακούσει κάποιος.

Λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχουν και φωνές ακόμα, σαν τον Αλμοδοβάρ, σαν τον Σπρίγκστιν, σαν 5-10 ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε σε έναν κόσμο που έχει βουβαθεί κανονικά μπροστά στη βαρβαρότητα. Κανονικά όμως. Έχουν πιει το αμύλτο νερό, δεν εξηγείται αλλιώς.

Παρέμβαση διαβάζω του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Μήπως πετύχει την αναίρεση. Τώρα, αυτό είναι λίγο κατευθυνόμενη δικαιοσύνη, να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Μετά από τις αντιδράσεις που υπήρξαν από συγκεκριμένους κύκλους, μοιάζει πια λίγο όλη αυτή η ιστορία με το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη εντελώς άκομψη. Λέω εγώ τώρα, ξέρω κι εγώ. No love, no peace, no shoes on my feet, no home, just a shack where I sleep. Take me back to my life with no shoes, oh when, when. Blow east, I'm the cry of the slave.

Λοιπόν, από ένα γεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Η Αγγελική Μπρέλ φρόντισε τον ήχο. Να προσέχετε τους υπέροχους εαυτούς σας. Θα βρέχει, λέει πάλι, κάτι χαζά ακούω. Δεν θέλω να τα ακούω καν αυτά. Αγνοήστε όλες τις προειδοποιήσεις και κοιτάξτε τουλάχιστον να ζήσετε ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο στην πόλη. Έχει πάρα πολλά πράγματα.

Η ώρα είναι 11.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Ακούγεται η φωνή σου.
6: Ναι.
5: Στο Δήμο Θέρμης.
7: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
5: Ιδέες
7: που γίνονται πράξη.
5: Μιλάς.
6: Συμμετέχεις.
7: Επηρεάζεις.
5: Όχι αύριο.
8: Τώρα.
6: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
7: 2026.
5: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
8: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
5: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
6: Μπες στο youthermi.gr.
5: Συμβούλιο Νέων.
7: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
8: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
9: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 22 Μαΐου και σαν σήμερα το 2006 ο πίνακας του Νικηφόρου Λίτρα, το άτακτο εγγόνι, πωλείται σε ιδιώτη στην τιμή του 1 εκατομμυρίου ευρώ και γίνεται ο ακριβότερος πίνακας Έλληνα ζωγράφου που πουλήθηκε σε δημοπρασία. Το ρεκόρ θα σπάσει 2 χρόνια μετά με την πώληση του πίνακα η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο του Κωνσταντίνου Βολανάκη. Το 1813 γεννιέται ο Ρίχαρτ Βάγνερ, κορυφαίος Γερμανός συνθέτης, ο οποίος με το έργο του άλλαξε την πορεία της λόγιας μουσικής και η επιρροή του εξακολουθεί ακόμη και στις μέρες μας να είναι έντονη στο έργο πολλών συνθετών. Διακρίθηκε κυρίως για τις όπερες που έγραψε, μουσικά δράματα όπως τις ονόμαζε. Το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο πατέρας του θρυλικού detective Sherlock Holmes. Το 1907 ήρθε στη ζωή ο Λόρενς Ολίβιε, Άγγλος ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός παραγωγός. Ερμήνευσε τους σπουδαιότερους εξυπηρικούς ρόλους και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. 10 χρόνια μετά γεννήθηκε ο Στέλιος Ανεμοδουράς, Έλληνας δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας του ιστορικού αναγνώσματος και περιοδικού «Ο Μικρός Ήρωας». Το 1924 ανατέλει το αστέρι του Σαρλ Ασναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής, γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει, καθαρή και δυνατή στις ψηλές νότες, χάλκινη και βαθιά στις χαμηλές νότες. Είναι ο τραγουδιστής με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στη Γαλλία. Τον αποκαλούσαν ο Γάλλος Φρανκ Σινάτρα. Το 1885 πεθαίνει ο Βικτόρ Ουγκό, Γάλλος συγγραφέας που μας χάρισε μεταξύ άλλων το Αριστούργημα «Οι Άθλοι» και το «Η Παναγία των Παρισίων». Η σωρός του εκτέθηκε σε δημόσιο προσκύνημα με τιμητική φρουρά κάτω από την αψίδα του Θριάμβου. Ταιριαστή τιμή στο μεγάλο άντρα των γαλλικών γραμμάτων. Τάφηκε στο Πάνθεον. Ήταν μερικές τιμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Έτσι είμαστε παρέα μαζί και έτσι θα είμαστε από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι, ακριβώς μετά από μία μέρα αναρωτικής επιστροφή στο στούντιο του 958. Σήμερα θα είμαστε παρέα μαζί. Είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσία της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου, η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο. Είναι πολλά αυτά που είναι μαζεμένα από δύο μέρες και από τη χθεσινή και από τη σημερινή. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να τα πούμε όλα και να μιλήσουμε για εκδηλώσεις στη σημερινή εκπομπή κυρίως αυτών των ημερών. Είναι κάποια άλλα πράγματα που ήταν προγραμματισμένα για χθες αλλά δεν θα προλάβουμε να τα κάνουμε σήμερα. Όμως σήμερα θα προλάβουμε να μιλήσουμε για εκδηλώσεις σημερινές και του Σαββατοκύριακου στην πόλη, να μιλήσουμε για δύο βιβλία ποίησης που παρουσιάζονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να μιλήσουμε με τους ποιητές. Η Αγγελική Μπρέλη που φροντίζει για τον ήχο θα βάλει αμέσως τώρα το πρώτο μας τραγούδι που είναι αυτό.

0: Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, 95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι μια ποιητική συλλογή με γενικό τίτλο «Δύσκολα νερά». Ο πρόλογος είναι του Θωμά Κοροβίνη, του οποίου η πρώτη φράση στον πρόλογο του για τον ποιητή, τον Θοδωρή Σαριγκιόλη, λέει τα εξής. Ο Σαριγκιόλης είναι ποιητής του αισθήματος, του δυνατού, μύχιου, λαβωμένου και αγιάτρευτου αισθήματος. Θοδωρή Σαριγκιόλη, γεννημένος στην Έδεσα, εκεί γεννήθηκε, εκεί ζει. Σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, τώρα πλέον Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1978 στο φιλολογικό περιοδικό της Έδεσας Κλεψίδρα. Κείμενα και ποίηματά του έχουν δημοσιευθεί σε πολλές εφημερίδες, περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά και τα γερμανικά. Αυτή φυσικά δεν είναι η πρώτη ποιητική του συλλογή, αυτό είναι το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις πολύ καινούργιες εκδόσεις Βαγονέτο. Και αυτή η ποιητική συλλογή, την οποία ξεφυλίζω ευθύς αμέσως, ξεκινάει με το εξής ποίημα. Αναδίπλωση. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Θα κλείσουμε τα παράθυρα, θα ασφαλίσουμε τις πόρτες, να μην μας καρφώνουν βλέμματα, να μην εισβάλλουν ρεύματα, να αφήσουμε απ' έξω τους απρόσκλητους. Εμείς θα μείνουμε εδώ, θα νηστέψουμε από όνειρα, θα ακυρώσουμε τα ταξίδια, θα σχίσουμε τα ημερολόγια, θα αγκυροβολήσουμε για πάντα, εξερευνώντας μόνο τον βυθό. Αυτό είναι το πρώτο ποίημα της ποιητικής συλλογής «Δύσκολα νερά». Το βιβλίο θα παρουσιαστεί σήμερα στο βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό στη Χαριλάου και εκεί μαζί με κλικτούς προσκεκλημένους και παρουσιαστές, μαζί του θα είναι η Εύη Κουτρουμπάκη, ο Βαγγέλης Στασιόπουλος, θα συνομιλήσουν μαζί του. Η παρουσίαση είναι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό, για όσους δεν ξέρουν, είναι στη Χαριλάου, Γιάννη Αγγέλου 3. Ο Θοδωρής Σαριγκιόλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία, αλλά και γενικά το βιβλίο έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είναι των δύο γιών.
1: Ναι, του Χρήστου και του Ρέστη Σαριγκιόλη.
0: Ωραία. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος λόγος που ήθελες αυτές να είναι εκτός από το ότι είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, δηλαδή η πρώτη με τα δύσκολα νερά,
1: ναι.
0: Πόσο πολύ ταιριάζει.
1: Ακριβώς. Προσπαθήσαμε μαζί με τον Γιώργο τον Κόζη, τον εκδότη, να διαλέξουμε από μια σειρά φωτογραφιών αυτές που θα απεικονίζουν εντός ή εκτός εισαγωγικών το πνεύμα, ας πούμε, και την ατμόσφαιρα των ποιημάτων.
0: Να ρωτήσω ποιο είναι το όστροβο για κάποιον που δεν ξέρει.
1: Το όστροβο είναι η παλιά ονομασία της Άρνησας, όπως και η παλιά ονομασία της λίμνης Βεγορίτιδας.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, αν μας ακούει τώρα, που είναι πολύ πιθανό να μας ακούει ο Ντίν Εντόνεφ, να του χαρίσουμε αυτό το, ναι, το ποίημα, το όστροβο, που λέει: «Η λίμνη πιάτο που χορεύει, με τα βουνά να τη στενεύουν, στα σπλάχνα τις μικρές ζωές σπαθίζουν τα καλάμια, σπαρταρούν γυαλίζοντας τσιρόνια, τούρνες, γουλιανοί, γρυβάδια και κορίγονοι, οι πλάβες τα περιπολούν, τα δίχτυα τους τα πλώνουν, μη και συλλάβουν τους εραστές, τους εκλεκτούς, του σκοτεινού βυθού». Εντελώς συμπτωματικά πήγα σε δύο ποίηματα τα οποία έχουν και τα δύο το βυθό μέσα τους. Το ένα εξερευνά το βυθό και το άλλο μιλάει για τους εκλεκτούς του σκοτεινού βυθού. Λοιπόν, αυτά... τι γίνεται, η ποίηση είναι και αυτή ένας βυθός, είναι ένα σκάψιμο.
1: Είναι μια καταβύθιση ουσιαστικά. Όπως έλεγε και ο Σολωμός, η θάλασσα, τα σπλάχνα μου μάλλον και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν. Από εκεί βγαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει οικονομικά, βιοπορίζεται και ζει από αυτόν τον κλάδο τον επιστημονικό και δεν έχει στιγμή, δηλαδή από πάρα πολύ νωρίς ασχολείται με αυτό που ονομάζεται ποίηση. Εγώ θα συμπληρώσω, επειδή το ξέρω κιόλας, ασχολείται με το κομμάτι του πολιτισμού στο νομό Πέλλας και στην Έδεσα πάρα πάρα πολύ έντονα και έτσι, με πολύ χρόνο να δίνει σε αυτόν. Τι συμβίωση είναι αυτή?
1: Δεν θα έλεγα αναγκαστική, είναι επιλογή νομίζω, και πηγάζει από δική μου εσωτερική ανάγκη που πιστεύω ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος και αυτός που ασχολείται με την ποιήση να είναι καταρχήν ενεργός πολίτης.
0: Mm.
1: Να υπάρχει μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αλλιώς θα είναι σύμφωνος με μια παλιά εικόνα ψευδή κατά τη γνώμη μου που οι άνθρωποι της τέχνης είναι κλεισμένοι κάπου ψηλά ας πούμε και δεν τους αγγίζουν τα καθημερινά πράγματα. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, μου έλεγε ο Μάρκος ο Μέσκος. Οπότε το βίωμα πρέπει να βγαίνει και στην τέχνη. Όχι φυσικά πάντα ρεαλιστικά, ίσως υπαινικτικά ας πούμε, τις περισσότερες φορές.
0: Mm. Θέλουν τον χρόνο τους τα ποίηματα. Αυτά τα ποίηματα που είναι γραμμένα εδώ, στα δύσκολα νερά. Ναι. Και γιατί δύσκολα νερά? Είναι γραμμένο σε τι χρονικό διάστημα?
1: Των τελευταίων 14 χρόνων, από το 12 και μετά που ήταν η προηγούμενη συλλογή μου, μεσολάβησαν διάφορα. Στη μέση αυτής της δεκατετραετίας μεσολάβησαν πολλά πράγματα και προσωπικά και γύρω φίλων μου ας πούμε, υπήρξαν απώλειες, υπήρξαν ασθένειες, όπου με έβαλαν να σκεφτώ και τώρα εγώ τι κάνω, να βγάλω ένα βιβλίο, εδώ γίνονται πράγματα ας πούμε που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.
0: Mm.
1: Και φρενάριζα. Πέραν της διστακτικότητάς μου στο αν αυτά τα ποίηματα αξίζουν να πάρουν τη μορφή ενός βιβλίου, από την οποία αυτή η διστακτικότητα με βοήθησε να βγω ο Θωμάς ο Κοροβίνης, διαβάζοντάς τα πριν αρκετούς μήνες τα ποίηματα και κάνοντάς μου ουσιαστικές παρατηρήσεις, μου είπε ότι αξίζει τον κόπο να τα εκδώσω.
0: Mm. Λοιπόν,
1: και έτσι προέκυψε και ο πρόλογος, δηλαδή τον πρότεινε ο ίδιος ας πούμε και ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχος.
0: Είναι πολύ, yeah. Είναι πολύ. Mm. Γιατί δύσκολα νερά?
1: Γιατί, για να πω την αλήθεια, με πέδεψε πάρα πολύ ο τίτλος και προέκυψε από ένα μικρό ποίημα, αν θέλεις να το διαβάσω, είναι
0: εννοείται.
1: Πάρα πολύ μικρό.
0: Εννοείται ότι θέλω.
1: Ο Ρεσίβιος. Είπα να σαλπάρω ένα βράδυ σε δύσκολα νερά. Με τι σκαρί ο Ρεσίβιος ονειρεύομαι ταξίδια. Θα με ξεβράσει η θάλασσα σαν κούτσουρο γυμνό στην άμμο.
0: Και έτσι λοιπόν, ενώ άλλα σου ποιήματα φαίνεται να είναι από προσωπικά βιώματα, άλλα από πιο συλλογικά, καμιά φορά αυτά τα δύο μπερδεύονται και πάρα πολύ μεταξύ τους. Εγώ δεν ξέρω τη φωνή μου πώς την έγραψες, αλλά ο συνδυασμός με την φωτογραφία του Ορέστη πριν, με το αγκαθωτό σύρμα, δεν ξέρω πώς να το πω εγώ, έχω ξεχάσει και πώς το λέγα στα χωριά μας, μου έκανε μία σύνθεση απίστευτη. Πώς το έγραψες αυτό η φωνή μου? Σήμερα η φωνή μου έχει γεύση από τα χαλίκια που μασώ, να τη λιάνω να χάσει τις σκληρές γωνίες, να στρογγυλέψει να περνά, χωρίς τα αυτιά σας να ματώνει, ευχάριστη να ακούγεται, σαν μουσική για ασανσέρ, αθέατη να γίνεται, μέσα στη βουή της αγοράς. Πώς γράφτηκε αυτό?
1: Αυτό είναι, θα μπορούσα να πω, ένα ποίημα ποιητικής, περισσότερο δηλαδή το πώς μιλάμε, γράφουμε, εκφραζόμαστε και τι εμπόδια μπορεί να βρίσκουμε, ας πούμε, ακόμα και στην εκφορά του λόγου. Αν είναι δραστικό δηλαδή το ποίημα, δραστικό με την έννοια να αγγίζει και τους άλλους, έτσι.
0: Mm.
1: Γιατί πολλές φορές όταν γράφουμε κάτι νομίζουμε ότι έχουμε κάνει κανένα αριστούργημα. Εγώ ακολουθώ μια τακτική, τα αφήνω να τα ξεχάσω, κυρίως να ξεχάσω την αφορμή και την αιτία που με έκανα να το γράψω και να το δω πια σαν αναγνώστης.
0: Και να δεις μετά αν έχει λόγο να υπάρχει, δηλαδή μετά.
1: Ακριβώς,
0: από καιρό,
1: ναι.
0: Χωρίς εσύ να είσαι επηρεασμένος από την από το...
1: από την ατμόσφαιρα και το ακριβώς κλίμα που βίωσα, ας πούμε, ναι, γιατί προσπαθώ να είμαι ψύχθερμος, δηλαδή όταν τα ξαναβλέπω, και αν αντέχουνε τα κρατάω. Φυσικά υφίστανται πάρα πολλές εργασίες, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Τίποτε δεν είναι τελικό, ας πούμε.
0: Καλά, με εσάς νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι το να το δώσετε στον εκδότη να παρουσιαστεί, να μην το ξανακοιτάξετε μετά, γιατί πάλι θα θέλετε να αλλάξετε κάτι.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Οπότε δώστε το για να φύγει, για να πάτε για την επόμενη δωδεκαετία.
1: Έτσι.
0: Και των επόμενων ποιημάτων.
1: Θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και είναι αφιερωμένο σε έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο. Τον Τάσο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι βαθύς μελετητής του Ταρκόφσκι. Το ποίημα λέγεται «Ο ζμηλευτής του χρόνου».
0: Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.
1: Ένας χήμαρος ενιγμάτων, μια διαρκής παραβολή, εικόνες προσευχής μπροστά στο θαύμα. Φαντάσου αυτόν τον ζμηλευτή του χρόνου να παλεύει να σμίξει τρία υποστηλώματα, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία και την τέχνη. Στον καθρέφτη βλέπει το είδωλό του να επιστρέφει στα παιδικά χρόνια του Ιβάν. Και η νοσταλγία αργά και πίμωνα νοτίζει τις εικόνες του Αντρέι Ρουμπλιόφ. Η θυσία υποφωτισμένος ορίζοντας σε στάση αναμονής. Η πτήση του Σολάρης ατελέσφορη και ο Στάλκερ ντυμένος ένιγμα θα επιθυμούσε να ήταν ήρωας μιας παραβολής. Κι όλα γύρω υγρά, ρευστά, σαν να αρνούνται την τελεσίδικη μορφή των αγαλμάτων, σαν να θέλουν να διορθώσουν τις κακοτεχνίες του κόσμου. Σε ένα κόσμο που αν βασίλευαν η ομορφιά και η αρμονία, δεν θα είχε την ανάγκη της τέχνης.
0: Αυτή λοιπόν η συλλογή ποιημάτων του Θοδωρή Σαριγκιόλη με γενικό τίτλο «Δύσκολα νερά», με ποιήματα του Θωμά Κοροβίνη. Ένα ποίημα είναι αφιερωμένο στο Θωμά Κοροβίνη και νομίζω πως αυτοί οι τελευταίες του φράσεις αυτού του ποίηματος πόσο πολύ του ταιριάζουν του Θωμά Κοροβίνη. «Καρδιά της αυθεντικής πόλης, βαρδάρι, σαν μαγνήτης μαζεύει στα ρινίσματα από τον τόρνο της ιστορίας». Αυτή λοιπόν η συλλογή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βαγονέτο παρουσιάζεται σήμερα στο βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό και να πούμε στις 7.30 το απόγευμα και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θοδωρή Σαριγκιόλη που μιλήσαμε για την ποιητική συλλογή του και που σας είπαμε για την απόψινή παρουσίαση. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν από το στίγμα του σταθμού ήταν από τις Πλειάδες. Να θυμίσουμε, μιλήσαμε με τις Πλειάδες προχθές εδώ στην εκπομπή. Αγαπημένο φωνητικό σύνολο, κλείνει 20 χρόνια και αν όλα πάνε καλά, κυρίως με τον καιρό αυτό εννοώ, αν όλα πάνε καλά, γιατί τα υπόλοιπα τα έχουν όλα έτοιμα. Μια επαιτειακή συναυλία 20 χρόνων θα την χαρούμε και εσείς και εγώ στην αυλή του Τελόγλιου Ιδρύματος την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Πλειάδες είναι η Αλίκια Τσαλάκη, η Στέλλα Γκρίγκοβιτς, η Βασούλα Δελή, η Δέσποινα Καλπενίδου, η Ειρήνη Κυριακού, η Ναταλία Λαμπαδάκη, η Ασημίνα Πάτκου, η Ιουλία Ρούτζιου και η Γεωργία Τέντα. Αυτές οι υπέροχες γυναίκες με τις φωνές τους κάνουν θαύματα. Και εκτός από την συναυλία με τις Πλειάδες, για να κάνουμε μία βόλτα να δούμε και τι άλλο συμβαίνει στην πόλη. Να σταθούμε στην Ζόγια σήμερα το βράδυ, εκεί όπου θα είναι η Μαργαρίτα Λιτιτάρη και μαζί της ο Σάκης Κοντονικόλας στο πιάνο, ο Πανορμήτης Μπούμπας βιολί. Μαζί της θα είναι επίσης η Μαρία Θοίδου και ο Αλέξανδρος Κούστας και θα ακούσουμε τον Αλέξανδρο Κούστα σε ένα τραγούδι από τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Μαργαρίτας που πολύ τον αγαπάμε. Μίλησε μαζί της ο Γιάννης Τσολακίδης προχθές και ίσως να έπαιξαν για αυτό το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε και εμείς παρέα εδώ. Να σας πούμε ότι στις 9.30 ξεκινάει η βραδιά στη Ζόγια με τη Μαργαρίτα σήμερα και με τόσο καλούς μουσικούς μαζί της.

Εδώ στην καλημέρα του 958-43, είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 22 Μαΐου 2026, αναλωτική χθες και δεν είχαμε εκπομπή και δεν είπα χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που χθες γιορτάζατε, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα, δεν μπορούσα ούτε καν μηνύματα να στείλω έτσι πως ήμουνα χθες, άρα αυτό κάνω. Καθυστερημένα, οι αγαπημένοι άνθρωποι δικαιούνται να γιορτάζουν και λίγες μέρες παραπάνω από την μέρα της γιορτής τους, οπότε θα περιμένετε να στείλω μηνύματα και να τα πούμε για τα χρόνια πολλά, αλλά με ακροατές και ακροάτριες που δεν είπα χρόνια πολλά χθες, να το κάνω έστω σήμερα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Να σταθούμε λίγο σε αυτή την πρωτοβουλία σελίδες ανοιχτές συγγραφή στο προσκήνιο από την ομάδα Άνθρωπος και Θάλασσα. Ένα σύνολο δράσεων αφιερωμένο στη σύγχρονη θεατρική γραφή έχουν προηγηθεί ήδη. Εργαστήρια και συναντήσεις και τώρα έχει τα αναλόγια από σήμερα έως 24 Μαΐου. Ένας επίσης εδεσαίος έρχεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη 22 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Παρουσιάζεται το θεατρικό κείμενο του Θοδωρή Παπαϊωάννου «Καρέκλες» στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο που θα γίνουν και όλα τα αναλόγια σήμερα, αύριο έως και την Κυριακή. Σήμερα Θοδωρής Παπαϊωάννου και Καρέκλες στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡ3, σήμερα το βράδυ Βαριά Βαλίτσα και ο Γιώργος Λίζος μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσούρα θα είναι στη μικρή σκηνή. Σήμερα το βράδυ επίσης ο Αλέξης Καλοφολιάς, ο Στέφανος

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, η Αγγελική Μπρέλιου φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα. Και να είμαστε με ένα βιβλίο ακόμα. Είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε δύο βιβλία ποίησης για τα οποία θα μιλήσουμε στην εκπομπή. Είναι και αυτή η χθεσινή ημέρα που άλλαξε το προγραμματισμό και η δική μου αναρωτική. Σήμερα όμως είμαστε εδώ και το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου τώρα, αν το λέω σωστά, ο Γιώργος Μπλιώνης είναι περιβαντολόγος, βιολόγος περιβαντολόγος, κατάγεται από τα λιμενάρια της Θάσου. Αυτό το λέω σίγουρα σωστά γιατί το διαβάζω από το βιογραφικό, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν έχω πει καλά σωστά την επαγγελματική του και την ακαδημαϊκή του ιδιότητα. Θα με διορθώσει όμως. Έχει ασχοληθεί με την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο κομμάτι της διδασκαλίας και επίσης και εκδοτικά έχει εκδώσει βιβλία που έχουν τέτοιο αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης έχει συμμετάσχει σε βιβλία τα οποία έχουν όλα σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. Αυτή είναι η πρώτη του ποιητική συλλογή, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις In Situ. Έχει τίτλο 49 ρογμές, φυσικά και θα το ρωτήσω γιατί αυτό, και το πρώτο ποίημά του είναι αυτό. «Η άματα της φύσης, ανθοφόρα θαύματα, μυστικές θεραπεύτριες, μέες που φροντίζουν την αναγέννηση του κόσμου, τραύματα που επουλώνονται, σκοτεινά προγράμματα, ρόζοι που τρίζουν σε εγκαταλελειμμένα πατώματα, εκκρεμότητες του παρελθόντος, κύματα που αναποδογυρίζουν, λοχοφόρα σύννεφα, αναμνήσεις που ηλεκτρίζουν, σκοτεινά προσκόμματα και τολμηρά μηνύματα, κόμποι που αναλύονται σε λαμπερές αναλαμπές, αντιασφυξιογόνες δίωδοι, δέσμες φωτός μέσα από ρογμές, λυτρωτικά ποίηματα». Αυτό ίσως να είναι και το πιο παλιό ποίημα χρονικά. Μιλώ πάντα σε αυτή τη συλλογή ποίηματων. Αλλά ας καλημερίσω τον Γιώργο Μπλιώνη να με διορθώσει σε ό,τι είπα λάθος έως τώρα και να μάθω περισσότερα κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πολύ ωραία το διαβάσατε το ποίημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι από τα παλαιότερα. Είναι γραμμένο το Δεκέμβριο του 2019.
1: Ναι, είναι από την αρχή αυτής της περίοδου που ξεκίνησα πάλι να γράφω μετά από τη νεότητα και σηματοδοτεί ίσως και όλη τη συλλογή.
0: Γιατί 49 ρογμές?
1: Γιατί τόσα είναι τα ποίηματα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή και νομίζω ότι το κάθε ένα από αυτά είναι και μια ρογμή στην αντίληψή μας για τον χρόνο, για το περιβάλλον, για τη φύση, για την κοινωνία μας. Και γράφτηκαν τα περισσότερα μετά από το κορονοϊό, μετά από την περίοδο εγκλεισμού, που περίμενα έτσι να υπάρχει μια αντίδραση με την έννοια ότι να καταλάβουμε περισσότερο τι αξίζει πραγματικά στη ζωή μας μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που ζήσαμε. Αλλά αντί γι' αυτό ακολούθησε μια απογοήτευση ότι επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα όπως και πριν.
0: Μια κανονικότητα που δεν είναι ακριβώς κανονικότητα. Έτσι, απλώς είναι, συνηθίσαμε να ζούμε όλα αυτά τα πράγματα. Περιβαντολόγος, καλά το είπα στην αρχή ή είναι λάθος?
1: Προτιμώ το οικολόγος. Εντάξει. Γιατί και στο εξωτερικό η επιστήμη της οικολογίας είναι κάτι διαφορετικό από την επιστήμη της μελέτης του περιβάλλοντος. Και ως βιολόγος έτσι έχω σπουδάσει περισσότερο το οικολογικό μέρος. Και έτσι όπως καταλαβαίνετε και εφόσον έχετε διαβάσει και τα ποίηματα, με ενδιαφέρει η φύση και το περιβάλλον και επαγγελματικά και ποιητικά και καλλιτεχνικά και πολιτικά και από όλες τις πλευρές.
0: Ναι, η φύση, το περιβάλλον, ιστορικά θέματα, καθημερινότητας θέματα, επικαιρότητας θέλω να πω, δηλαδή μέσα εκείνο το ποίημα που γράφτηκε παραδείγματος χάρη πριν από λίγο το κοιτούσα για το Βυζαντινό Σταυροδρόμι. Άρα πολλά τέτοια θέματα γίνονται οι θριαλίδες για να γραφτούν κάποια ποίηματα. Αυτά τα ποίηματα είναι γραμμένα από το 19 έως το 24.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και αποτελούν λοιπόν αυτήν την ποιητική συλλογή. Πώς είναι ένας βιολόγος, οικολόγος όταν γράφει ποιήματα? Πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι η ποίηση, η πραγματική ποίηση Δεν είναι πάντα ευχάριστη η εικόνα που έχει ο κόσμος μας σήμερα, αλλά είναι ένα ποίημα άλλες φορές δύσκολο και άλλες φορές εύκολο, άλλες φορές όμορφο και άλλες φορές για να μας ταρακουνήσει κάθε φορά. Πώς είναι λοιπόν να γράφει ένας βιολόγος ποίηματα?
1: Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι μια πολύ βαθιά διεργασία και είναι, ήρθε και μετά από μια συνειδητοποίηση ότι όλοι εμείς που έχουμε ασχοληθεί με τις θετικές επιστήμες, με τον ορθολογισμό, έτσι, με τη λογική σε πολύ αυστηρά όρια, χρησιμοποιούμε κυρίως το αριστερό μέρος του το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, mm-hmm. και είμαστε λίγο λοβοτομημένοι. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, αυτό της φαντασίας, της έμπνευσης, της διέστησης, της αγάπης, της αλληλεγγύης. Και γι' αυτό ήθελα να βρω και έναν τρόπο έκφρασης διαφορετικό από αυτόν της γλώσσας της επιστήμης ή της πολιτικής ή του ακτιβισμού. Γιατί μπορεί να πει κανείς με λίγες λέξεις να σηματοδοτήσει πολλά επίπεδα ενιών.
0: Λοιπόν, σήμερα που θα παρουσιαστεί το η ποιητική σας συλλογή στον χώρο in situ, θα πούμε για όσους δεν ξέρουν πού ακριβώς είναι αυτός ο χώρος, θα μιλήσουν η Γεωργία Αργυρόφθαλμίδου, επιμελήτρια εικαστικός, που έχει κάνει και την επιμέλεια στο βιβλίο σας.
1: Ακριβώς.
0: Η Πολυξένια Δάμ Βελένη, αρχαιολόγος συγγραφέας. Η επιλογή της κυρίας Βελένη πώς έγινε?
1: Η αγαπητή Τζέννη Βελένη μου έκανε την τιμή να περιλάβει αυτό το ποίημα που κι εσείς ξεχωρίσατε για το Βυζαντινό Σταυροδρόμι, mm-hmm. δηλαδή για τα αρχαία της Βενιζέλου, mm-hmm. στον τόμο που επιμελήθηκε με τον κύριο Μιλόπουλο για το έγκλημα της Βενιζέλου, mm-hmm. που κάνει μια ανασκόπηση όλου του κινήματος που αναπτύχθηκε ενάντια στην απόσπαση και στην επανεγκατάσταση των ευρημάτων. Mm-hmm. Επίσης, ήδη έχετε κι εσείς διαπιστώσει ότι κάποια από τα ποίηματα έχουν μια ιστορική διάσταση της πόλης από διάφορες ιστορικές περιόδους, από τον Κάσανδρο, από τα Οθωμανικά χρόνια.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε η κυρία Βελένη, επειδή είναι πολύ γνωστή για την μελέτη της Θεσσαλονίκης,
0: θα αναπτύξει αυτό το κομμάτι το κομμάτι της ιστορίας μέσα στα ποίηματα
1: και της ιστορίας της πόλης. Έχει εκτιμήσει αυτή τη διάσταση που βγαίνει μέσα από τα ποίηματα, που συνδυάζουν την οικολογία με την ιστορία, με το αστικό περιβάλλον.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το In Situ είναι Κασάνδρου 42 και αυτό το βιβλίο είναι μία έκδοση από τις εκδόσεις In Situ, δηλαδή ο χώρος αυτός προχωράει εκτός από τις παραγωγές που κάνει και τις παραστάσεις που παρουσιάζει από τον χώρο της, του θεάτρου, της μουσικής και όχι μόνο. Προχωρά λοιπόν και σε εκδόσεις και αυτό το βιβλίο είναι εκδόσεις In Situ. Ξαναλέμε και πάλι.
1: Η δεύτερη έκδοση που
0: ακριβώς,
1: κάνει.
0: Ακριβώς, Κασάνδρου 42.
1: Σε αυτή την πορεία εκτόξευσης, ας πούμε, της δραστηριότητας αυτού του πολύ ενδιαφέροντος χώρου.
0: Και να πούμε ότι στην ανάγνωση θα είναι η Κατερίνα Φωτιάδου και στο κανονάκι και το τραγούδι θα είναι η αγαπημένη Γεωργέμ Ντεβρή Μοκτέν. Και θα συντονίσει Χαρούλα Αποστολίδου. Λίγο πριν κλείσουμε θα μας διαβάσετε ένα ποίημα από το βιβλίο.
1: Να σας διαβάσω ένα από τα αγαπημένα μου που μιλάει με έναν άλλον τρόπο για τη φύση και έχει τίτλο «Άγνωστες γλώσσες».
0: Σε ποια σελίδα να πάω?
1: Στην σελίδα 25.
0: Ωραία. Πήγα.
1: Λοιπόν, βλέπω τα δέντρα που ανταριάζουν, τις κόμες των σενδάμων, των δριών και των ρόμπολων που επικοινωνούν. Αντιλαμβάνομαι τις φωτεινές, αέρινες εκφράσεις, τις λέξεις σαν θροίσματα, τους φθόγκους σαν τρεξίματα. Μια γλώσσα άγνωστη για τους ανθρώπους που θέλουν να επικοινωνήσουν με εξωγήινους πολιτισμούς, αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα τη λαλιά των δέντρων να κατανοήσουν, ούτε άλλωστε των δελφινιών ή των φαλαινών, αποξενωμένοι σε έναν πλανήτη άγνωστων γλωσσών.
0: Λοιπόν, και μόλις το συνειδητοποίησα αυτό που λέτε ακριβώς στο ποίημα, ότι αυτό πραγματικά είμαστε. Έχουμε γύρω μας πολλές άγνωστες γλώσσες που ναι. δεν τις ξέρουμε. Τα συνδυάζεται όλα. Συνδυάζεται ένα κομμάτι επιστημονικής πορείας στον χώρο αυτό, της βιολογίας, οικολογίας, αλλά πόσο καταλαβαίνω και ένα κομμάτι ακτιβισμού και ενεργής παρουσίας σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και τώρα ναι. μας παρουσιάζετε και τα ποίηματά σας. 49 ναι, ρογμές. Ναι. Να πω ότι η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 8 στο In Situ. Ξαναλέμε και πάλι ότι είναι Κασάνδρου 42, χώρος του In Situ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μπλιώνη που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο του και την παρουσίαση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Είστε καλά, για χαρά.

δεκαετία του 90, τότε δεν ήτανε, το θυμάμαι γιατί έκανα ραδιόφωνο και είχε μόλις βγει το βινήλιο από, με την παραγωγή του Νίκο Παπάζογλου το, από τις Μικρές Περιπλανήσεις και έτσι τους μάθαμε και έτσι τους ακούσαμε και έτσι τους αγαπήσαμε. Οι Μικρές Περιπλανήσεις επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για 2 συναυλίες, Σάββατο και Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, στη Μικρή Σκηνή. Σας είπα ότι σήμερα θα είναι στη Μικρή Σκηνή ο Γιώργος Λίζος και ο Παναγιώτης Κουτσούρας. Αύριο και μεθαύριο θα είναι οι Μικρές Περιπλανήσεις. Έλα μικρό να φύγουμε από εδώ για να θυμηθούμε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τους παλιά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνέντευξη την Τρίτη με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό που εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον Νίκο Πλατήραχο, και την επόμενη Τετάρτη δουλειά του θα παίξει, αλλά θα σας πω σε λίγο που,

Αυτά είναι φυσικά και ο Νίκος Πλατήραχος με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, την οποία θα διευθύνει ο Αναστάσιος Σημεωνίδης, με τον Ανδρέα Καρακότα, την Ασπασία Στρατηγού να τραγουδούν, με την αφήγηση του Ηρακλή Μιχαηλίδη. Θα είναι την επόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την ερχόμενη Τρίτη θα μιλήσουμε μαζί του εδώ στο στούντιο, θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Ελάτε όμως τώρα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, και αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αγγελική Μπρέλη που φρόντισε για τον ήχο, ελάτε να κλείσουμε με ένα κομμάτι από ένα καινούριο δίσκο που ήδη έχετε αγαπήσει κι εσείς και εγώ, και τον έχουμε παρουσιάσει και αναλυτικά εδώ στην Καλημέρα το 958. Γρήγορα, γρήγορα λοιπόν, πάμε να βάλουμε τον αναπτήρα. Νάντι Χατζηγεωργίου είναι αυτή που τραγουδά και γράψει και τους στίχους. Κρέον Κανακάρη στη μουσική. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share 3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 22 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Επιστρέφει στο Θέατρο Αυλαία η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάν Λίτς» σε σκηνοθεσία και διασκευή της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα επί σκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας και τους 18 ρόλους της νουβέλας σε ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφίζει από ζωή. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον ξεκινά το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μύρισε Σινεμά. Το φεστιβάλ παρουσιάζει 81 μαθητικές ταινίες και μία καθημερινή προβολή εικονικής πραγματικότητας VR, προσκαλώντας γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό σε μία ανοιχτή γιορτή κινηματογραφικής παιδείας, έκφρασης και νεανικής δημιουργίας. Η ταινία «Όλοι ρεμπέτες του Ντουνιά» του Δημήτρη Τράγκαλου προβάλλεται στον Πολυχώρο Καφέ «Η Λυσσασμένη Γάτα». Η βραδιά συνδυάζει σινεμά, συζήτηση και ζωντανή μουσική με ένα ρεμπέτικο δρόμενο μετά την προβολή και τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Τρενταφύλου, Νικόλα Γαραγκούνη και Σότου Ζαχαριάδη. Στο Μέγαρο Μουσικής έρχεται το Vienna Piano Quintet, παρουσιάζοντας μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική δωματίου και στη Βιενέζη και ερμηνευτική παράδοση με έργα των Αντώνη Ντρόβακ και Γκουστάβ Μάχλερ. Ξεκινά το Reworks Αγορά 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα πολυδιάστατο θεσμό που συνδέει τη σύγχρονη μουσική, τον διάλογο, τις δημιουργικές κοινότητες και τη δυναμική της αισθητικής κουλτούρας. Το φετινό τριήμερο αναπτύσσεται μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, live και DJ sets, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου ιδέες, άνθρωποι και ήχοι συναντιούνται με φυσικό τρόπο. Οι μουσικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τη συγγραφέα Λένα Διβάνη, που θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 22 του Μάη, Παρασκευή, Παρασκευούλα μου λέγαν κάποτε οι παλιοί. Τώρα βέβαια έτσι όπως έχουν γίνει τα ωράρια και είμαστε όλοι απασχολήσιμοι, δεν υπάρχει οπωσδήποτε η προσμονή του Σαββατοκυριακού, αλλά εδώ που τα λέμε πάντα κάτι θες να περιμένεις και η Παρασκευή η σημερινή, πέρα από τη συνέχεια του Μάη, μπορεί να φέρει και ομορφότερα πράγματα. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά με τραγούδι, με ειδήσεις από το χώρο της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Θα έχουμε και περίπου στο μέσον της εκπομπής μια συνομιλία με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς, τον κύριο Θάρο Γιανακό, για να συζητήσουμε για το φετινό παιδικό φεστιβάλ Παραθυνούπολη 2026. Και είμαστε εδώ στην τροχιά σας, η Αργυρό Αραβανιτίου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Καλή σας ακρόαση!

από τις όμορφες στιγμές της συνεργασίας του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και της ερμηνείας βέβαια του Μανώλη Ρασούλη. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας», για ξεκίνημα της εκπομπής. Μια εκπομπή που έχει στοιχεία επικοινωνίας στο 2313-338-456 για τηλεφωνική μας συνομιλία. Έχει επίσης την αποστολή μηνυμάτων SMS στο 54160, γράφεται 958, αφήνεται ένα διάστημα μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. 22 Μάη λοιπόν σήμερα, που είναι και μια ημέρα μάλλον σημαδεμένη από μαύρες στιγμές της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της πολιτικής ιστορίας Θεσσαλονίκης, καθώς 22 Μάη του 1963 ήταν η απαρχή. Ήταν δηλαδή το δολοφονικό χτύπημα που έφερε και τον θάνατο μετά από 4-5 μέρες του βουλευτή, του συνεργαζόμενου με την ΕΔΑ τότε, Γρηγόρη Λαμπράκη, του μεγάλου υπέρμαχου της διεθνούς ειρήνης τότε, σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς. Και θα συνέβαινε φαντάζομαι το ανάλογο και τώρα, γιατί και φέτος και αυτά τα χρόνια σε εμπόλεμες ουσιαστικά καταστάσεις ζούμε, και μάλιστα όχι ψυχροπολεμικές, θερμοπολεμικές. Ο Λαμπράκης που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και δέχτηκε επίθεση παρακρατικών εκεί στη Σπανδονή, στην συμβολή Ερμού και Βενιζέλου, όπως γνωρίζουν οι παλαιότεροι. Το τραύμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό, έπεσε σε κόμμα, δεν μπόρεσαν να τον σώσουν οι γιατροί και απεβίωσε 4 μέρες μετά, στις 25 μέρες μετά, 27 του Μάη. Αυτά έτσι για να θυμόμαστε και μερικά από την ιστορία που αυτή η πόλη δυστυχώς έχει μέσα στον 20ο αιώνα μαύρες σελίδες, πολλές τέτοιες. Έχει αρκετές πολιτικές δολοφονίες και πολλές εκδηλώσεις του φασισμού απέναντι στην διεκδίκηση ή απλώς στην δήλωση δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Δημήτρης Μητσοτάκης και Βιολέτα Ίκαρη στην Αθηβολή. Η Βιολέτα Ίκαρη που θα είναι, να το λέμε από τώρα να το, έτσι, να το θυμόμαστε, θα είναι 3 Ιούνιου μαζί με τον Ανδρέα Καρακώτα σε ένα πρόγραμμα αφιέρωμα στο έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή στο Θέατρο Κήπου. Νομίζω θα τα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε έως τότε και μαζί τους. Κατά τα άλλα τώρα, καθώς εδώ παρατηρώ και νομίζω συνέβη λίγο ασυνείδητα αλλά και λίγο έτσι το και συνειδητά και αθέλητα και θελητά, ακούμε τραγούδια από κριτικούς, ας πούμε Ρασούλης πιο μπροστά, Δημήτρης Μητσοτάκης τώρα. Σκεφτόμουν αυτά που διαβάζουμε για την Κρήτη, ότι δεν είναι δυνατόν η Κρήτη που μάθαμε, που γνωρίσαμε, που αγαπήσαμε, έτσι να είναι αυτές οι ιστορίες με ζωοκλέφτες, με ναρκέμπορους, με εκβιαστές, με δολοφόνους σε βεντέτες, με μαφιόζους μέσα από τις επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μαθαίνουμε τίποτα άλλο εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι κάποια στιγμή έτσι πρέπει να αλλάξουμε το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω, δεν είναι αυτή η Κρήτη που έχω εκείνη στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, δεν είναι μια τέτοια περιοχή. Είναι μια άλλη, εκείνη του Μουντάκη, του Ξυλούρη, του Λουδοβίκου, του Ρασούλη που ακούσαμε λίγο πριν, του Ψαραντώνη, του Δημήτρη Μητσοτάκη, των Χαΐνιδων. Ναι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροφιά σας αυτήν την ώρα, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, σήμερα είναι η Αργύρο Αρβανιτίδου στην επιμέλεια του ήχου, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και όπως ανέφερα στο ξεκίνημά μας θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Πολιτισμού, τον κύριο Θάνο Γιαννακό, τον Αντιδήμαρχο Καλαμαριάς, για το Παιδικό Φεστιβάλ Παραθυνούπολη. Κρατά πάνω από 20 χρόνια, έχει μια φωτεινή πραγματικά έκφραση μέσα στον σημερινό μας κόσμο που αναδεικνύει το παιδί και, και τις εκφράσεις του μέσα από κάθε δυνατή εφαρμογή, από παραστάσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, παιχνίδια, μουσική, όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα με πάρα πολύ άξιους, πολύ ικανούς και με έμπνευση αλλά και με εμπειρία πια παιδαγωγούς. Αλλά αφού ακούσουμε ένα τραγούδι και μάλιστα ένα από τα ωραία τραγούδια που μας έχει αφήσει ο Μάνος Λοΐζος με τους στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη, με την ερμηνεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ακούσουμε το Χρυσόπουλι. Αμέσως μετά θα τα μάθουμε καλύτερα συζητώντας με τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο.

0: Ήλια μου και Τρισίλια μου, το κομμάτι με το οποίο σας υποδεχόμαστε, κύριε Γιάννα και κύριε Αντιδήμαρχε. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, μας ακούτε?
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά εσείς.
0: Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε, νομίζω, να
1: μιλάτε. Ναι, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλύτερα.
0: Ωραία. Είστε μια χαρά, εντάξει, είστε πολύ καλά. Λοιπόν, Παραθυνούπολη και φέτος, μια ακόμα διοργάνωση αυτού του σπουδαίου του παιδικού φεστιβάλ. Νομίζω δεν υπάρχει ομοιότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλετε να μας το περιγράψετε, τι θα γίνει φέτος, τι συμβαίνει, πώς θα φτιάξουμε ξανά αυτήν την ωραία πόλη των παιδιών?
1: Ναι, είναι όντως το μοναδικό, νομίζω, παιδικό φεστιβάλ και είναι πάρα πολύ μια σημαντική διοργάνωση που κάνει ο Δήμος Καλαμαριάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς η Καλαμαριά θέλουμε να είναι μια πόλη με χρώματα, με γέλια παιδιών, με παραμύθια και όνειρα. Λοιπόν, η Καλαμαριά θέλουμε να είναι η πόλη των παιδιών. Και αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή έχουμε την Παραθυνούπολη. Η Παραθυνούπολη είναι, θα έλεγα, η πιο φωτεινή έκφραση αυτής της φιλοσοφίας. Αλλά υπάρχει επίσης και υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα πάρα πολύ σημαντικά για τα παιδιά.
0: Ναι, που δουλεύουν όλο το χρόνο, βεβαίως.
1: Τα προγράμματα φιλαναγνωσίας βιβλιοσκόλικες, η θερινή δημιουργική απασχόληση και πολλά άλλα που γίνονται για τα παιδιά. Φέτος η διοργάνωση θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Καλούμε τους μικρούς. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει μόνο ο καιρός.
0: Ναι, αυτό...
1: Αλλά όπως και να έχει...
0: Αυτό με προλάβατε μόλις. Τι προβλέψεις έχετε?
1: Πώς δεν τα βλέπετε? Είναι και πολύ ενθαρρυντικές οι προβλέψεις. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν θα το αναβάλουμε.
0: Ναι, έχετε εναλλακτικές, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί νοιάζει πολύ κόσμο που θα ήθελε να έρθει. Δηλαδή θα υπάρξουν κάποιοι χώροι στεγασμένοι, ας πούμε? Έχετε τέτοιες δυνατότητες?
1: Υπάρχουν εκεί χώροι
0: στεγασμένοι. Ας τα πούμε αυτά τα πρακτικά και ύστερα να πούμε το καλλιτεχνικό και το παιδαγωγικό περιεχόμενο που είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχουν χώροι στεγασμένοι, βέβαια υπάρχουν και χώροι αρκετοί οι οποίοι δεν είναι στεγασμένοι. Πιθανόν να βρέξει κάποια προγράμματα, κάποιες δράσεις να χρειαστεί να μεταφερθούν ή να βληθούν.
0: Ναι.
1: Ίσως για κάποια ώρα ή για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα δούμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να γίνει αυτό το φεστιβάλ και να το χαρούν τα παιδιά μας. Θα έχει σταθμούς τέχνης και δημιουργίας.
0: Ναι, παρατηρώ ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός σε σταθμούς τέχνης και δημιουργίας, πράσινους, φιλίας κλπ. Πώς το φτιάξετε?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, για πείτε μας, τι σημαίνει?
1: Αυτό ο κάθε σταθμός αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες και δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι μικροί μαθητές. Όπως λέει και το πρόγραμμά μας, το σταθμό τέχνης και δημιουργίας θα είναι οι μικροί καλλιτέχνες εν δράση, το Μουσείο της Φιλίας, μικροί εξερευνητές της τέχνης, μια βαλίτσα με λέξεις, διάφορες δραστηριότητες και δράσεις για τα παιδιά. Θα υπάρχουν εργαστήρια.
0: Δεν είπατε το πιο ελκυστικό? Το πιο ελκυστικό δεν είπατε? Το ένα παγωτατζίδικο στη γειτονιά μου.
1: Υπάρχουν πολλά χρώματα, υπάρχουν γέλια. Ελπίζουμε να είναι ένα φεστιβάλ στο το οποίο θα το χαρούν τα παιδιά όπως το χαίρονται και οι γονείς, όπως το χαίρονται και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πράγματι.
1: Επίσης θα υπάρχουν οι μικροί και οι μεγάλοι σκηνοί όπου θα υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις, μουσικές, θεατρικές, ακροβάτες κτλ. Θα υπάρχουν σταθμοί παιχνιδιού, θα υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι 50 περίπου εργαστήρια.
0: Ναι,
1: στην κεντρική σκηνή θα υπάρχει το σχολείο του Καραγκιόζη, θα υπάρχουν, το οποίο είναι, το συστήνω στους γονείς να πάνε τα παιδιά, γιατί θα είναι Καραγκιόζη αλλά με συνοδεία μουσικών, και μάλιστα όχι οποιονδήποτε μουσικών καθηγητών του οδείου μας.
0: Αυτό είναι υπάρχουν... το επόμενο κύριε Γιαννάκη που ήθελα να συζητήσουμε, ότι το ανθρώπινο δυναμικό, αυτό που δημιουργεί δηλαδή τις δράσεις σε μεγάλο βαθμό, είναι ανθρώπινο δυναμικό των ίδιων των σχολών και των ποιμάτων και των οδείων και των χορευτικών της Καλαμαριάς.
1: Ακριβώς. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί συμμετέχουν τα σχήματά μας. Συμμετέχει δηλαδή το εργαστήρι θεατρικής δημιουργίας με το παιδικό του τμήμα. Mm-hmm. Συμμετέχει η θεατρική αγωγή με το παιδικό και εφηβικό τμήμα. Συμμετέχει η σχολή χορού. Συμμετέχει η φιλαρμονική, η μπαντίνα, τα μικρά παιδάκια δηλαδή της φιλαρμονικής. Συμμετέχουν όλα τα πολιτιστικά σχήματα. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα καλλιτεχνικών διευθυντών. Το ΟΔΙΟ Καλαμαριάς, όπως σας είπα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα πολιτιστικά σχήματα του Δήμου, συμβάλλουν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για τα παιδιά.
0: Καλλιτεχνική επιμέλεια παιδαγωγικά ποιος έχει?
1: Έχουμε αναθέσει στην Αργυρό τη Σκίτσα να κάνει το προγραμματισμό το γενικότερο. Οπότε υπό την επιμέλεια τη δική της διοργανώνεται και φυσικά και τη δική μας συμβολή και ναι, του τμήματος πολιτισμού, διοργανώνεται όλο αυτό το φεστιβάλ.
0: Οι ώρες λειτουργίας ποιες είναι, κύριε Γιαννάκη, θα μας θυμίσετε να ξέρουμε?
1: Οι ώρες λειτουργίας είναι 6 με 9 την, κάθε απόγευμα, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 6 με 9. Την Κυριακή
0: εννοείται,
1: θα είναι
0: 9
1: και
0: ξεκινάει η τελευταία εκδήλωση ή τελειώνει τότε το πρόγραμμα?
1: Δεν άκουσα. Τι λέτε?
0: Λέω 9 είναι η τελευταία εκδήλωση ή 9 τελειώνει,
1: ναι,
0: όλο,
1: ναι,
0: το πρόγραμμα?
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: 9 είναι η τελευταία εκδήλωση.
0: Εντάξει, ναι. Και έχετε και ένα πρωινό.
1: Και την Κυριακή το πρωί λειτουργούμε και το πρωί. Ναι, ναι. Από τις 10 μέχρι τις 1, 10.30. Δηλαδή καλούμε τους μικρούς φίλους με τους γονείς τους να προσέλθουν για να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια και τις καλλιτεχνικές δράσεις μας.
0: Βλέπετε να υπάρχει ευαισθητοποίηση μεγάλη μέσα από αυτές τις... μέσα από αυτούς τους διαχωρισμούς που έχετε κάνει, ας πούμε, στο σταθμό της φιλίας όσον αφορά το τι σημαίνει φύλακες των δικαιωμάτων ή όσον αφορά τους πράσινους σταθμούς για τον κόσμο της φύσης, βλέπετε να επιτυγχάνετε, ας πούμε, αυτήν την καλλιέργεια και την ευαισθητοποίηση σε αυτά τα θέματα του ανθρώπου παιδί από τις πολύ τρυφερές ηλικίες?
1: Ναι, ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται όλα αυτά. Ακριβώς εκεί στοχεύουμε και πιστεύω ότι σε όσο μικρότερη ηλικία βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να αποκτήσουν άλλη νοοτροπία και φιλοσοφία σε συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα, περιβαλλοντολογικά, οικολογικά κτλ. Οικολογίας, νομίζω ότι τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να βγάλουμε αυριανούς πολίτες ευαισθητοποιημένους σε τέτοια ζητήματα.
0: Ναι, γιατί η Καλαμαριά...
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Το έχει ανάγκη αυτό, με τόσο μεγάλο παραλιακό μέτωπο, όπως επίσης και με τόσους χώρους αναξιοποίητους ακόμα και περιβαλλοντικά και καλλιτεχνικά, όπως είναι το Κόδρα, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι
0: χρειάζεται να γίνουν παράλληλα έτσι και να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να δράσουν και περισσότερο. Και γύρω από την Μαρίνα, βέβαια, που είναι και επίσης ένα καυτό θέμα, έτσι, για να...
1: Αντλήσω
0: λίγο και κάποια νεότερα, αν υπάρχουν, με την ευκαιρία εκ μέρους σας. Τι γίνεται αλήθεια με το θέμα της Μαρίνας Αρετσούς?
1: Γιατί η Μαρίνα γίνεται ένας μεγάλος αγώνας από το Δήμο Καλαμαριά, σε αυτή τη διοίκηση. Προσωπικά, ιδιαίτερα από τη Χρύσα την Αράβογλου, τη Δήμαρχο, και από όλους μας, ούτως ώστε να αποφύγουμε την ανέγερση κατοικιών στο χώρο της Μαρίνας.
0: Ναι.
1: Θέλουμε την ανάπλαση της Μαρίνας, θέλουμε την επένδυση ούτως ώστε να γίνει μια σύγχρονη Μαρίνα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε real estate. Δεν μπορεί να χτιστούν σπίτια εκεί πέρα τα οποία θα καλύψουν όλον εκείνο το χώρο, 15.000 τετραγωνικά μέτρα, να αναγερθούν καινούργιες μεζονέτες. Προφανώς η Καλαμαριά χρειάζεται να

0: ο Δήμος Καλαμαριάς.
1: Ναι, δυστυχώς. Είναι περίεργο και όμως ναι. Δηλαδή, ενώ είναι ένα από τα κτίρια που χρόνια και χρόνια, ας πούμε, γίνονται πολύ σημαντικές εκδηλώσεις των τμήματων του πολιτισμού της Καλαμαριάς, δεν είναι της Καλαμαριάς.
0: Ναι, δεν είναι της Καλαμαριάς. Γίνεται μια προσπάθεια να φύγει τελείως από το προγραμματισμό που υπάρχει από το ΤΑΙΠΕΔ για την ανάπλαση της Μαρίνας και την επένδυση αυτή που θα γίνει στη Μαρίνα, την οποιαδήποτε επένδυση. Το Ρεμέτζο είναι η καρδιά της Καλαμαριάς. Το Ρεμέτζο δεν παραχωρείται από την Καλαμαριά, ανήκει στους πολίτες της Καλαμαριάς και θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο εμείς να μεταφέρουμε την κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου Καλαμαριάς εκεί πέρα, την έδρα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Γίνονται προσπάθειες για αυτές, γίνονται ενέργειες για αυτά τα πράγματα και γενικότερα για τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και παιδείας. Και κάνουμε ενέργειες γι' αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει ήδη πάρα πολλά βήματα πάνω σε αυτό το τομέα. Αλλά βέβαια ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Ακούγονται πάρα πολύ σημαντικά και πραγματικά και εγώ εύχομαι και φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος σας ακούει να επιτευχθούν.
0: Θέλουμε τη βοήθεια και των μέσων ενημέρωσης.
1: Νομίζω ότι από αυτό το ραδιόφωνο αυτή την υποστήριξη και αυτή την παρουσίαση και το ενδιαφέρον την έχετε από όλους μας συνολικά και επί πολλά χρόνια. Πάντα.
0: Σας το αναγνωρίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ και για να και, κυρία Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να πάνε όλα σήμερα και να έχουμε τον ήλιο περισσότερο έτσι σύμμαχο σε αυτό το τρίμερο. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Yeah.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ λοιπόν, συντροφιά, σας περάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας επικοινωνίας. Η εκπομπή «Η Βόλτα» σας κατά συντροφιά. Είναι η Αργυρό Αρβαντίου στον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Επικοινωνούμε στο 2313-338-456, να υπενθυμίσω, και μέσω μηνυμάτων SMS, αποστολή στο 54160, γράφετε 958. Αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Παραθυνούπολη λοιπόν, 2026, με τον καιρό να κάνει λίγο έτσι την ανησυχητική την δυνατότητα της επισκεψιμότητας, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν και μεγάλα διαστήματα ήλιου και νομίζω ότι θα, άλλωστε, όπως ανακοίνωσαν, δεν πρόκειται να αναβληθεί η διοργάνωση, θα γίνει όλη κανονικά. Ακούσαμε και το «Θα βρεθούμε ξανά» με Νότι Μαυρουδή στη μουσική, τα Όσα Μαρτζή στους τείχους και την παιδική χοροδία του Τυπάλδου. Αυτό το τραγούδι διάλεγε πάντα αυτός που βάφτισε την Παραθυνούπολη, έτσι, την βάφτισε Παραθυνούπολη, ο Τάσος Γλατζής, ένας από τους σημαντικότερους παιδαγωγούς της Θεσσαλονίκης, ψυχοπαιδαγωγός, με πρόωρη, έτσι, άδικη αποχώρηση από την ζωή. Έφυγε νωρίς ο Τάσος, είχε πάρα πολλά ακόμα να δώσει. Πολύ εμπνευσμένος λοιπόν, και αυτός ήταν και ο νονός της Παραθυνούπολης τότε στο ξεκίνημα των εκδηλώσεων μέσω του πολιτιστικού οργανισμού τότε του Δήμου Καλαμαριάς. Να κλείσουμε την αναφορά μας λοιπόν στην Παραθυνούπολη με τις ευχές να πάνε όλα όμορφα και απόψε στις απογευματινές ώρες και αύριο και την Κυριακή ολόκληρη μέρα, και να πάμε να θυμηθούμε μια μέρα σαν και αυτήν έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα να έχει δει το φως της ζωής. Μάης 22 του 1924 γεννιέται ο Σαρλ Αζναβούρ.

Από τα πιο διάσημα τραγούδια του, παγκόσμια, με πάρα πολλές επανεκτελέσεις, αγαπημένο τραγούδι, το La Bohème, που ακούσαμε από τον ίδιο τον Charles Aznavour, που το πραγματικό του ολόκληρο όνομα, το πλήρες δηλαδή, είναι Σαχνούρ Βαγκινάγκ Ασναβουριάν, γεννημένος στο Παρίσι, 22 Μάιο, όπως προανέφερα, του 1924, έφυγε από τη ζωή εκεί πάλι στο Παρίσι, μεγάλος στην ηλικία πλήρης, εδώ που τα λέμε ετών, 1η Οκτώβριο του 2018. Αρμενικής καταγωγής φυσικά, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, ακτιβιστής, πολύ μέγας υπερασπιστής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των φυσικά του λαού του, των Αρμενίων. Άλλωστε οι γονείς του ήταν μετανάστες Αρμένοι που έφυγαν από την Τυφλίδα της Γεωργίας, ο πατέρας, και από τη Σμύρνη, η μητέρα του, και κατέφυγαν στο Παρίσι, εκεί όπου γεννήθηκε, αλλά ήταν και καλλιτεχνική η εξέλιξή του, γιατί ο πατέρας του βαρύτονος, η μητέρα του ηθοποιός, οπότε από μικρός βρέθηκε μέσα στο σόου, στο βαριετέ, στο τραγούδι, και έτσι άρχισε να συμμετέχει παίζοντας και κιθάρα, και αργότερα βέβαια να γράφει τραγούδια και δημιουργεί αυτήν την τεράστια πολυπίκυλη καριέρα που μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες μας, τον κρατά στη πολύ υψηλή δημοφιλία. Μάλιστα, σε μια ψηφοφορία που είχε γίνει μέσα στον 20ο αιώνα, είχε αναγνωριστεί ως ο καλύτερος ερμηνευτής μαζί με Elvis Presley αλλά και Bob Dylan, ως ερμηνευτής όμως. Τώρα πώς και τι ο Dylan δεν ξέρω πώς προέκυψε. Για Presley και Aznavour το καταλαβαίνω. Να κλείσουμε την αναφορά μας στον Aznavour, πηγαίνοντας να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Όχι, δεν θα ακούσουμε το Mama, το οποίο είναι εξόχως δραματικό στην ερμηνεία του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εκφραστικός ο Aznavour και σε εκείνο. Θα ακούσουμε ένα λίγο πιο εξωκάρδιο, ένα πιο εξωστρεφές κομμάτι, το Le Deux Guitares.

0: Αυτά λοιπόν κλείνοντας την μικρή μας αναφορά στον Σαρλ Αζναβούρ, αλλά να μείνουμε λίγο στην Γαλλία, να μείνουμε στις Κάνες που αύριο φτάνουν στο τέλος τους. Πέφτει αυλαία στο 79ο φεστιβάλ, στην 79η διοργάνωση. Μάλιστα χτες είχε και την προβολή μιας από τις σημαντικές ταινίες, πρεμιέρα έκανε το La Bola Negra, και εκεί η πρωταγωνίστρια, η Πενέλοπε Κρούζ, στο τέλος δέχτηκε τόσο παραδεταμένο χειροκρότημα και τέτοια εκδήλωση λατρείας και εκτίμησης από το κοινό. 20 λεπτά τη χειροκροτούσαν, θερμά, είναι καταπληκτικό. Οπότε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, μπροστά σε αυτή την αποθέωση λύγησε και έβαλε τα κλάματα, δάκρυσε. Δεν ήταν εκεί κοντά και ο Μπαρντέμ μάλλον, γιατί να την παρηγορήσει. Ο Μπαρντέμ έκανε δηλώσεις, όπως και ο Αλμοδόβαρ, όπως και πολλοί ακόμη, για την τοξική αρνοπότητα που επιδεικνύουν αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες. Και καλά ηγέτες, εντάξει, εννοούσαν τον Πούτιν, τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, που έχουν βουτήξει στη βαρβαρότητα πραγματικά και σφαγές στον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω, ο χρόνος κυλά και νομίζω ότι ένα τραγούδι θα το προλάβουμε σίγουρα και δύο θα προλάβουμε, θα βοηθήσουμε εδώ το χρόνο να το προλάβουμε και τα δύο, και θα ακούσουμε τον Γιώργο Θαλάσσιο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Γιατί ψάχνοντας το ημερολόγιο πριν για να σας πω δύο λόγια για τον Αζναβούρ, είδα ότι και ο Στέλιος Ανεμοδουράς, ο δημιουργός του Μικρού Ήρωα, ήταν γεννημένος το 1917, μια μέρα σαν κι αυτήν.
1: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν να αναστάσουν.

Αλλά κι εσύ το ίδιο άγνα την αγαπούσες. Χωρίς το σπίτι θα ίσως να ήταν πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενέτια και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένια στιά.

Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρό μου ήρωα Γιώργο Θαλάση. Πρέπει να σας πω ότι διάβαζα μανιωδώς τον μικρό ήρωα. Δεν το έχανα ποτέ και χάρηκα πολύ όταν έγιναν και οι επανεκδόσεις. Και με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας, της ραδιοφωνικής μέσα από τη Βόλτα μας, που είχε την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρωστε και ευδαιμονείτε που έλεγαν και παλιότερα για αυτές τις μέρες. Και πάμε να κλείσουμε ακούγοντας Παντέλη Θαλασσινό, να αγαπάς.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Στο ρόλο αυτών σήμερα ο μουσικοσυνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής Γιάννης Μίτσης. Δεν θα χάσω χρόνο γιατί είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να μεταδοθούν. Βρεθήκαμε πριν λίγες μέρες, μιλήσαμε αρκετή ώρα. Άντε τώρα να βάλει σε τάξη μια κουβέντα που κινήθηκε από τότε που ήταν παιδί στην κρυόβρηση Ζαγοροχωρίων ως το σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Με ενδιάμεσους σταθμούς, Ιωάννινα, Παρίσι και πολλά άλλα. Ήταν και ντράμερ στα Ξύλινα Σπαθιά και τρεις προσωπικοί δίσκοι. Οδηγός μας σίγουρα η μουσική, μπούσουλας και πηξίδα. Ας μπούμε για μια ώρα περίπου στον κόσμο του Γιάννη Μίτση, ξεκινώντας από το τι θα ακούγαμε αν περνούσε από δίπλα μας τραγουδώντας. Έστω για σήμερα.
1: Εγώ ξυπνάω τα πρωινά και τις μέρες, οπότε μου κάθεται και ένα κομμάτι στο κεφάλι. Μπορεί να είναι αυτό οτιδήποτε. Και κάνει πολλές ώρες να μου φύγει από το μυαλό μου, δηλαδή. Μερικές φορές ξυπνάω με κάποιες μελωδίες στο κεφάλι μου, οι οποίες δεν ξέρω τι πραγματικά είναι και που ανήκουν και τι γίνεται. Και όσο το ψιλοτραγουδάω και το γυρίζει στο κεφάλι μου, τόσο πιο πολύ ολοκληρώνεται όλο αυτό. Δίνει δηλαδή μια μορφή. Άλλοτε μπορεί να μου κολλήσει ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, του Μάνου Χατζηδάκη, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Pink Floyd, δεν ξέρω, μια κλασική μελωδία η οποία πίνει για πολλές ώρες στο μυαλό μου. Για να φύγει αυτό πρέπει να βάλω μια άλλη μουσική να ακούω, για να ξεφύγω αυτή τη μελωδία για πολλή ώρα, όπου σιγά σιγά φεύγει. Σήμερα τραγουδούσα μια μελωδία που λέει: όταν ήμουνα μικρός, μες στα κύματα δε με νοιάζε αν ο κόσμος είναι απλός.

0: Καμιά φορά σκέφτεσαι ότι το τραγούδι που λες σου αποκαλύπτει και τη διάθεσή σου. Δηλαδή μπορεί να μην έχεις εσύ άμεση σύνδεση με το πώς νιώθω τώρα, πώς είμαι τώρα, αλλά επειδή τραγουδάς ένα συγκεκριμένο τραγούδι με συγκεκριμένους στίχους, με μια συγκεκριμένη μελωδία, λες, άρα σημαίνει ότι είμαι σε αυτή την κατάσταση ή αυτά με απασχολούν.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ίσως να λειτουργεί ως μια κατάσταση όπου μπαίνω σε αυτό το μελωδικό πράγμα για να αποφύγω όλα τα άλλα δηλαδή που συμβαίνουν γύρω μου. Αυτό που λέμε σκοτούρες, ας πούμε, μοιάζουν να πηγαίνουν λίγο πιο εκεί, να δημιουργώ ένα χώρο να υπάρχω στο τώρα, στο σήμερα. Να μην ασχολούμαι αποκλειστικά με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Οι ειδήσεις που ακούμε, ο Τραμπ, και η οικονομία και όλα αυτά.
0: Ένα σοκαριστικό. Εγώ σήμερα, επειδή για αρκετή ώρα σκρόλαρα, έβλεπα το τι υπήρχε στο, πώς λέγεται, στη ροή, ας πούμε, στο Facebook. Από χάπια δυνατίσματος μέχρι τι θα γίνει στο Masterchef. Τι έγινε στο Survivor με ένα παιδί που ακροτηριάστηκε. Τα κορίτσια 17 χρονών, τι γράψανε στο σημείωμα. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Αλλά ακόμα και αν τα βλέπεις το ένα δίπλα στο άλλο. Ένας φίλος έχει γενέθλια, πάρτι, χαρά. Ένας είναι διακοπές. Διαφημίζει το τι ωραία που είναι στο μέρος που είναι και τι εξωτικά. Στο καπάκι, ξέρω κι εγώ, πόλεμος. Στο καπάκι, θάνατος. Αυτοκτονία. Χαρά. Γεννητούρια. Όλα αυτά είναι αναρτήσεις που τα βλέπεις, ξέρεις, σαν να κάνεις ζάπινγκ, ας πούμε, στη ζωή. Και είναι απίστευτα τρομακτικό.
1: Ναι, είναι τρομακτικό αυτό. Επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα χωριό, σε Ζαγόρια, και δεν είχε όλα αυτά τα... Είχε όμως τα καθημερινά, δηλαδή ξέρεις τι κάνει ο Κώστας, η Μαρίκα, η Σοφία, αν έγιναν τα λαχανόκι πόσες, τέλος πάντων, να έπεσε το χαλάζι, ξέρω εγώ, ήρθε κανένα άγριο ζώο χθες, και υπήρχε πάρα πολύς χρόνος για τον καθένα. Είχες πάρα πολύ χρόνο δηλαδή μέσα στο 24ωρο, για σένα δηλαδή. Σήμερα αυτό το πράγμα το να μαθαίνουμε από τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν στον πλανήτη, ας πούμε, και τι συμβαίνει στον καθέναν και τα λοιπά, είναι τόσο τεράστιο που δεν φτάνει όλος ο χρόνος της μέρας, αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει και γενικά ο ανθρώπινος χρόνος να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή αυτό έχει γίνει ένα καθεστώς πια, το βλέπω αυτό στους νέους ανθρώπους, ας πούμε, που ασχολούνται, βασικά όλος ο χρόνος τους είναι αυτό, πάβουν να έχουν χρόνο δικό τους. Δηλαδή, ο δικός σου χρόνος μπορεί να μην είναι τίποτα, έτσι, μπορεί να είναι βαριέμαι. Τι θα κάνω τώρα, να κάνω αυτό ή ξέρω εγώ να μην κάνω κάτι. Η σιωπή, αυτό που δεν έχει, δεν είναι κάτι δημιουργικό. Όταν υπάρχει μία παύση στη μουσική για αρκετή ώρα, μπορεί να γεννηθεί ένας ήχος, κάτι. Οπότε θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι που απουσιάζει αυτήν την εποχή από την ανθρώπινη φύση δηλαδή, είναι ο χρόνος. Δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε οι πολυτέλειες, δεν ξέρω τι κτλ. Νομίζω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή πάσχει από χρόνο δικό του. Δικό του χρόνο.

0: Πού πάει άραγε ο χρόνος που ξεγλιστράει μέσα από τα χέρια μας, σαν ένα πλατή ποτάμι που περνάει μέσα από τα δάχτυλά μας. Πίνουμε άραγε μια στάλα, που λέει και ο Γιώργος Εφέρης. Πάμε πίσω στο Γιάννη Μίτση, στη ζωή στο χωριό και στη σχέση του με τη μουσική, πώς ξεκίνησε, ποια ήταν τα ακούσματα που τον καθόρισαν. Αλήθεια, πώς θα ήταν αν αφηγούμασταν τη ζωή μας μέσα από τραγούδια? Μήπως θα ήταν πιο εύγλωτο ένα μουσικό βιογραφικό από εκείνα τα αυστηρά PDF με τις σωστές γραμματοσειρές και αποστάσεις και περιθώρια που ετοιμάζουμε και στέλνουμε με τα καμώματά μας?
1: Μ' άρεσε που πήγαμε λίγο στο χωριό και είδαμε το Γιάννη παιδί να ακούει τα νέα για το λαχανόκηπο της γειτόνισσας. Ναι. Πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη μουσική?
2: Εγώ γεννήθηκα μια εποχή που δεν είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα. Το χωριό δεν ήρθε όταν ήμουν εγώ 7-8 χρονών. Οπότε η μουσική δεν υπήρχε εκτός από όταν ερχόταν να παίξουν στο πανηγύρι κάποιοι μουσικοί, ξέρω εγώ, ή υπήρχαν κανένα δυο άνθρωποι εκεί στο χωριό οι οποίοι παίζανε λίγο ένα λαούτο, λίγο κλαρίνο, τραγουδάγανε και τα επιρώτικα. Αλλά όποτε ερχόταν οι μπάντες να παίξουν δυο φορές το χρόνο, τρεις, κανένας γάμος, ήταν τρομερό πράγμα, δηλαδή ήταν ένα μαγικό πράγμα. Ξαφνικά εκείνη την ημέρα όλοι ήταν σε μια έκσταση, σε ένα πράγμα, κάτι, η μουσική κάτι έκανε πάντως. Ήταν μια ενέργεια η οποία κάπως επηρέαζε όλους τους ανθρώπους όσοι βρισκόμασταν εκεί πέρα. Χορεύανε, ξεντυνότανε, ό,τι θες γινότανε. Καταλάβαινα μέσα μου ότι ήθελα να μάθω τι είναι αυτό. Ήθελα δηλαδή να δω, πήγαινα μπροστά στους αυτούς που παίζανε και προσπαθούσα να καταλάβω τι κάνουν και γίνεται όλο αυτό το μαγικό πράγμα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα μουσικά μου.

0: αγώνι.
1: Όταν ήρθα το ρεύμα στο χωριό είχαμε ραδιόφωνο. Θυμάμαι πολύ έντονα, ας πούμε, ένα κομμάτι του Μάνο Χατζηδάκη ήταν αυτό, το οποίο με είχε συγκινήσει πάρα πολύ και που τραγουδούσε η Μούσχουρη που έλεγε «Σπίτι μου, σπιτάκι μου και αγιατρευτό μεράκι μου, όλο τον κόσμο γύρισα, κοντά σου ξαναγύρισα».

Μετά, κοίταξε, όταν ήρθε το ρεύμα, μετά σε κάποια στιγμή ήρθε και η μεταπολίτευση. Οπότε εκεί πέρα ακούγαμε Θοδωράκης. Απαγορευόταν αυτά πριν. Ο πατέρας μου δηλαδή για να ακούσει ειδήσεις στην Χούντα έπρεπε να πάει στο υπόγειο. Ενώ είχε έρθει το ρεύμα, έτσι. Μια σιωπηλή εποχή. Οπότε εγώ σαν παιδί τότε, μόλις απελευθερώθηκε αυτό το σκοτάδι από εκεί που ήταν, έτρεξε σε αυτές τις μουσικές που απαγορευότανε. Γιατί απαγορεύονται? Είναι, ξέρεις, τα παιδιά είναι. Να πω εγώ στο παιδί μου τώρα, αυτό δεν θα το πειράξεις, μόνο με αυτό θα ασχολείται. Ήταν κάτι αντίστοιχο. Οπότε μπήκαμε σε αυτή την φουρνιά της μουσικής, δηλαδή των τραγουδιών.

0: εμφανίστηκε το ροκ.
1: Οι χίπηδες, στα δικά μου αυτιά δηλαδή, ήρθαν, ξέρω εγώ, στα τέλη του 70.
0: Οπότε φτιάξαμε κι εμείς ένα συγκρότημα τότε. Τι ήμασταν, 14 χρονών. Καθώς μαθαίναμε να παίζουμε, η νεολαία μας, η εποχή μας δηλαδή, άρχισε να δημιουργεί ρεύμα, να έρχεται αντίθετη με το καθεστώς που υπήρχε στα Γιάννενα, ας πούμε, έτσι. Οι γεγέδες, έτσι μας λέγανε.
2: Πώς λεγόταν το συγκρότημα?
0: Το συγκρότημα λεγόταν Gold Fingers, οι χρυσοδάχτυλοι, γιατί τύχαινε να δουλεύουμε όλοι εκείνη την εποχή στα συμμουργεία της πόλης. Πολλά μαγαζιά ακόμα έχει. Δεν έχει εργαστήρια τόσα, αλλά έχει ακόμα βιτρίνες δηλαδή, τα γιανιώτικα κοσμήματα. Και τύχαινε από τον ένα στον άλλο να έχουμε βρει όλοι τα καλοκαίρια τέτοιες δουλειές, οπότε ασχολιόμασταν με το χρυσό. Κάποιος το πέταξε σαν ιδέα και το κάναμε. Όταν, ας πούμε, ήμασταν πιτσιρικάδες και καταφέραμε να παίξουμε και να ακούγεται σαν αυτό το κομμάτι που ακούμε στο δίσκο, ήταν μια καταπληκτική στιγμή, όπου ήταν μια κατάκτηση, παιδί μου. Δηλαδή, αμάν, δηλαδή, ναι, μπορούμε να το κάνουμε.
2: Ποιο τραγουδί ήταν?
0: Αυτό ήταν το Easy Living, τον Ryan Heap. Ήτανε απολαυστική στιγμή αυτή, έτσι. Δηλαδή, αφού ξαναμπαίναμε μέσα στο εκεί που κάναμε πρόβες και το ξαναπέζαμε και το ξαναπέζαμε, νομίζω ότι το παίξαμε δεν ξέρω πόσες φορές. Ήταν η στιγμή που κατάλαβες ότι μπορείς να το κάνεις. Αυτή ήταν μια αξέχαστη στιγμή, η οποία σημάδεψε γιατί σου δίνει δρόμο.

Άλλη καταπληκτική στιγμή ήταν όταν έπρεπε να παρουσιάσουμε την δουλειά μας, ας πούμε, στο πλήθος και είχε εισιτήρια στην πόρτα και έπρεπε να έρθει κόσμος. Όλη αυτή η αγωνία, θα έρθει κανείς και ή δεν θα έρθει, ξέρω εγώ, τα τέτοια. Και όταν άρχισε να κατακλείεται ο χώρος από κόσμο και έπρεπε να ανεβούμε στη σκηνή και τρέμαν τα χέρια και τα πόδια, το βάπτισμα δηλαδή αυτής της κατάστασης, πάντα συμβαίνει αυτό. Και τώρα να πάει να παίξεις, ένα άγχος σε πιάνει. Αλλά εκείνο το άγχος, μια εβδομάδα πριν δηλαδή, και αμάν τι θα γίνει, καλύτερα να πεθάνω τώρα, νόμιζες ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο Γιάννης Μίτσης σήμερα. Ο πρώτος προσωπικός δίσκος του το 1997, Συνεχές ωράριων. Δεύτερος δίσκος 2004, Έτσι χωρίς να βιάζομαι. Τρίτος δίσκος 2010, Η μόνη αλήθεια είναι ο δρόμος, με συμμετοχή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, στην οποία έδωσε και δύο τραγούδια το 2008 σε στίχους Κώστα Φασουλά για το δίσκο «Και τα μάτια και η καρδιά». Ναι, αλλά ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που συνέθεσε? Πώς μια ιδέα έγινε ξαφνικά μελωδία? Πώς ήταν αυτή η πάλη με τους στίχους και τις ρήμες? Για να ακούσουμε.
2: Το πρώτο τραγούδι που έγραψε ήταν ένα έντεχνο τραγούδι. Και με κοιτάγανε τότε τα παιδιά του συγκροτήματος και μου λένε: «Καλά, τι είναι αυτό? Τι δουλειάξεις με αυτά?» Ήταν το όνειρο μέσα στο όνειρο. Ένα κομμάτι που υπάρχει στον πρώτο μου δίσκο. Αυτό το κομμάτι μου άλλαξε την οπτική, γιατί μέσα στο rock and roll, ας πούμε, ωραία ήτανε, αλλά πάντα υπήρχε ότι αυτό είναι λίγο ένα πιο μακρινό κομμάτι από αυτό που πραγματικά ήταν μέσα μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ δηλαδή να ουρλιάζω και να, ξέρω εγώ, να είμαι ο Mick Jagger, πώς να σου πω τώρα, είναι ένα thrash metal, ας πούμε, πράγμα. Ήταν πιο πολύ αυτές οι μελωδίες, οι έντεχνες, να πω.
1: Οι στίχοι πώς ήρθανε?
2: Γράφτηκε η μελωδία πρώτα και μετά η στίχη. Η στίχη ήταν μια άλλη ιστορία. Πάντα με δυσκόλευε αυτό το κομμάτι των στίχων. Δηλαδή δεν θεωρούσα ότι έχω αυτή την ικανότητα και αυτή την δυνατότητα. Απλά για να παρουσιάσω ένα κομμάτι όμως σε κάποιον άλλο έπρεπε κάτι να λέει. Ήταν συνέχεια στο σβήσε, γράψε, σβήσε, άλλαξε τέτοιο. Μετά κατάλαβα ότι όποια καλύτερη φράση έχω, ας πούμε, τη βάζω εκεί. Μετά όλες τις άλλες και προσπαθώ να βάλω και άλλη μία, να κάνουμε ένα τετράστιχο. Μετά άλλο ένα τετράστιχο, πόσα χρειαζόμαστε, 3-4 τετράστιχα. Ήταν μία διαδικασία η οποία σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα τρελαθεί το κεφάλι μου. Δηλαδή δεν ήξερα πώς μπορώ να κάνω ρήμα, αλλά και ποιες λέξεις αποφεύγουμε να βάλουμε στο τέλος. Αν βάλεις μία λέξη, η θάλασσα, ας πούμε, στο τέλος, δεν έχεις πολλές αναλλαγές.
1: Χάλασα.
2: Μετά υπάρχει πρόβλημα. Οπότε δεν τη βάζεις στη θάλασσα στο τέλος, τη βάζεις πιο πριν. Μεγάλη ταλαιπωρία αυτή. Όταν άρχισα να συναντώ άλλους ανθρώπους που γράφανε κτλ. Και μου το εξηγήσαν αυτό, ήταν λες και είχα βρει την Αμερική τώρα.

0: Και πώς ήρθε το Παρίσι? Πώς από τα Γιάννενα βρέθηκε στο Παρίσι, τι έγινε?
1: Κοίταξε, τα Γιάννενα όταν γίναμε 19 και 20 χρονών δεν είχαν τίποτα. Έπρεπε να φύγεις από την πόλη. Η πραγματική ιστορία, το πρώτο ερέθισμα που έφεγα με τους Γάλλους ήταν ένα καλοκαίρι. Είχαμε πάει μαζί με την ομάδα που παίζαμε εκεί πέρα τότε στα Γιάννενα να παίξουμε στο Πρέβεζα Beach, ένα ξενοδοχείο που είναι στην Πρέβεζα, που είναι μόνο Γάλλοι. Μόλις τελείωνε η μέρα, γινόταν ένα σπεκτάκλ εκεί πέρα που κάναμε, ξέρω, θεατρικά, κάτι τέτοια. Και μετά τους παίζαμε εμείς

0: Interrail εισιτήριο, αυτά που ταξίδευε σε όλη την Ευρώπη με τα τρένα για ένα μήνα, ξέρω εγώ, 2 μήνες, πόσο ήταν το πράγμα. Σε κάποια στιγμή βρέθηκα στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και κοιτώντας μια ελληνική βιτρίνα εκεί πέρα, γιατί πρώτη φορά είχα δει εστιατόριο ελληνικό στο εξωτερικό, πώς είναι. Πρώτη φορά έβλεπα και το εξωτερικό. Δηλαδή, δεν φανταζόμουν ότι ένα ελληνικό εστιατόριο έχει, ξέρω εγώ, αρχιβάδες και τον Δία και τον Παρθενώνα. Χάσιβα εκεί τη βιτρίνα και τα λοιπά, και ήρθε ένα παιδί που έβαζε τους ανθρώπους μέσα και τα λοιπά και μου μίλαγε στα γαλλικά. Και εγώ του απαντώ στα ελληνικά. Λέω, που απλώς βλέπω. Και, Έλληνας είσαι. Και έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Πήγε σε κάτι ελληνικά μπουζούκια εκεί πέρα το βράδυ. Ανέβηκα να ξεκουράσω τον ένα μουσικό που ήταν εκεί πέρα και έμεινα για πολλά χρόνια. Βασικά με πήραν στη δουλειά γιατί ο άλλος ήθελε να φύγει. Ήταν ένας ντράμερ ο οποίος ήθελε να φύγει. Τραγουδούσε ο Πουλόπουλος. Μετά εκεί πέρα άρχισα να γνωρίζω τους Έλληνες καλλιτέχνες, μουσχούροι, ποιοι ήμασταν τότε και πάνω, ας πούμε. Και Aphrodite Child, έπαιζα με τον κιθαρίστα του σε κάποια στιγμή. Πέρασαν 9 χρόνια εκεί. Έμαθα περισσότερα πράγματα για το πώς γράφεται η μουσική, το πώς ηχογραφείται η μουσική, το πώς είναι να παίζεις με έναν ήχο ωραίο. Συνόδευσα διάφορους καλλιτέχνες εκεί πέρα από τους Έλληνες τουλάχιστον τότε και της εποχής. Ωραία ήταν.
1: Γαλλική μουσική.
0: Ζακ Μπρέλ. Του με κείτε πά. Είναι συγκλονιστικό.

Απλώς μετά από 9 χρόνια δεν μπορούσα να μείνω άλλο στο Παρίσι. Δεν άντεχα αυτό το σύννεφο που ερχόταν πάνω από την πόλη το Σεπτέμβριο και έφευγε το Μάιο. Δηλαδή το ότι έβλεπες ήλιο μία φορά στον ένα μήνα και έβγαινε ήλιος και έτρεχες να τον ακάσεις λίγο να σε δει ο ήλιος που λέγαμε, ήταν τρελό πράγμα. Και ερχόμουν εδώ πέρα για μερικές μέρες, ας πούμε, διακοπές και δεν ήθελα να φύγω. Δηλαδή έλεγες, τι κάνω εγώ εκεί πέρα τώρα. Είχα γίνει πια και 30 χρονών, ας πούμε. Θα ήθελα να συνεχίσω τη ζωή μου δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Με όλα αυτά

0: τα δικά της που έχει εδώ πέρα. Πάντα μου άρεσαν οι άνθρωποι, κόμμα του 90 εδώ πέρα, δηλαδή ο κόσμος ήταν κάθε μέρα έξω. Δεν ήταν μόνο η Παρασκευή και το Σάββατο που θα βγουν. Όταν είχα πάει εκεί ήταν καθεστώς αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε καθημερινότητα να βγει ο κόσμος έξω. Δεν υπήρχε αυτό. Θεώρησα ότι οι Έλληνες είναι πιο έξω καρδιά, πιο ωραία να ζεις, ρε παιδί μου. Αν ήμουν από την Νότια Γαλλία θα πήγαινα εκεί, δεν ξέρω, ή στην Ιταλία, αλλά ήμουν από εδώ, οπότε επέστρεψα εδώ.
1: Δεν το έχεις μετανιώσει, φαντάζομαι.
0: Με τίποτα. Αυτό το κομμάτι, έτσι. Το ότι θεωρώ ότι αυτή η χώρα έχει πολλά προβλήματα από τότε μέχρι τώρα, από το 90 μέχρι το 2026, είχαμε μία ανωδική πορεία, να το πω, το 90, ας πούμε, Θεσσαλονίκη. Έβγαζε μουσικές για όλη τη χώρα, τροφοδοτούσε τα πάντα. Λέει, ήταν και τόσο ωραία η Θεσσαλονίκη. Ήταν, τι να σου πω, μία έκρηξη δημιουργίας και πραγμάτων. Ήταν μαγικό. Αυτό που βλέπω τώρα το 2026, μάλλον δεν είναι προς τα μπροστά. Είναι ένα πράγμα προς τα πίσω. Δηλαδή, και είχε ένα πικ κάπου το 2000, ας πούμε, και ξανά άρχισε να φεύγει προς τα πίσω. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε φύγει πολύ πίσω. Το ότι με πνίγει αυτή η ιστορία, με πνίγει, πνίγομαι δηλαδή. Η Θεσσαλονίκη το 2026 είναι μια, έχει γίνει μια σκληρή πόλη, μια πόλη όπου δεν ξέρεις ποιος είναι ο δίπλα σου, δηλαδή δεν υπάρχουν τα σημεία που μπορείς να βρεις ανθρώπους cool και τα λοιπά. Είναι όλοι με τις δουλειές τους, όλο με το... δηλαδή είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα δεν είναι από τις αγαπημένες μου προσωπικά, δηλαδή. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλες τις πόλεις. Και η Αθήνα είναι με διπλάσια ταχύτητα, σε διπλάσια έκταση, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ακόμα η Θεσσαλονίκη υποτίθεται ότι είναι πιο νορμάλ. Δεν ξέρω πού θα φτάσει.

0: Με το Γιάννη Μίτση μιλήσαμε και για τη ζαχαροπλαστική, μια και τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται και μας γλυκαίνει με πεντανόστιμα cheesecake, για το παστίτσιο που μαγείρεψε με πολύ αγάπη εκείνη τη μέρα, ύστερα από παραγγελιά του γιού του. Μίλησαμε για τη Eurovision και το ξέφρενο γλέντι που στήθηκε στο σαλόνι με την κόρη του, για τους Μετάλλικα και το «Δε χωράς πουθενά από τις τρύπες» που παίξαν πρόσφατα στη συναυλία του στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε το θέμα να μην πάει και στα Ξύλινα Σπαθιά, όπου ήταν μέλος τους, ντράμερ, από το 1998 ως τη διάλυσή τους το 2003.
1: Να μην πάμε και στα Ξύλινα Σπαθιά.
2: Πώς νιώθεις που έχεις περάσει από εκεί και έχεις βάλει μια τέτοια βάση, ας πούμε, στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, του ελληνικού ροκ?
3: Τυχερός νιώθω. Είχα γνωρίσει τον Παύλο στο Παρίσι. Μέναμε και μαζί ένα διάστημα. Δουλέψαμε και μαζί αρκετό καιρό εκεί. Σας έφυγε πιο νωρίς από εκεί. Νομίζω ότι ήταν η εποχή δηλαδή που η χώρα ήταν έτοιμη να γίνουν καινούργια πράγματα, καινούργιες μουσικές. Οι αρχές του 90 έχει φύγει η μεταπολίτευση, έχουν μπει τα έντεχνα, έχουν γίνει ωραίες μουσικές από πολλούς ανθρώπους. Άλλαξε ο στίχος, ήρθε ο Ρασούλης, ήρθαν πολλοί που αλλάξανε το λόγο. Τα μπαρ στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις, άρχισαν να γίνονται συναυλίες. Ήταν ο Μήλος στη Θεσσαλονίκη που φέραν συγκροτήματα, βλέπανε από παντού ήχους άλλους και άρχισαν να γεννιέται ένα άλλο σκηνικό. Οπότε αυτά τα συγκροτήματα ήταν νομίζω μέσα ακριβώς εκεί σε αυτό το timing. Όταν μπήκαν αυτά τα συγκροτήματα στη δουλειά αυτή που λέγεται συναυλίες και εταιρείες και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένα ραδιόφωνο ή κάτι για να μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο. Στα τυφλά πήγαινε όλο το θέμα. Απλώς μεγάλωσε κοινό και γινόταν και πιο μεγάλο το κοινό και πιο μεγάλο το κοινό και πιο μεγάλο το κοινό, το οποίο τελικά άλλαξε τελείως την κατάσταση στη χώρα. Εμείς όπως το βιώσαμε και την εποχή, είδαμε και τις μαύρες του πλευρές. Δηλαδή θυμάμαι συναυλίες που πέφτανε πέτρες πάνω στη σκηνή, συναυλίες οι οποίες κάηκαν αυτοκίνητα γιατί έτσι έπρεπε να είναι. Πρέπει να είμαστε όλοι ετοιμοθάνατοι.
1: Και εκεί πώς αντιστάθηκες εσύ σε όλα αυτά? Πώς συνέχισες πάνω στη σκηνή? Πώς ήσουν μετά την άλλη μέρα καλά για να ξαναπαίξεις ή για να ξαναδημιουργήσεις? Δεν σε έπιασε μια ματαιότητα, μια... απογοήτευση?
3: Ήταν τέτοια μεγάλη η φόρα και το θέλω και αυτό που γινόταν στην πραγματικότητα, το ταξίδι και όλη η δουλειά που γινόταν, πρόβα, ηχογράφηση, παίξιμο, παίξιμο, παίξιμο, παίξιμο, παντού, σε όλη τη χώρα, πάνω κάτω, δηλαδή, χειμώνα, καλοκαίρι κτλ. Δεν μπορούσε να σε σταματήσει, ήταν, λες και ήμασταν οι τύποι οι οποίοι πήγαιναν, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη να παίξουν σε ένα μπαρ το οποίο δεν είχε ποτέ ξαναδοκιμάσει live. Απλά στείλανε ένα πράγμα εκεί για να παίξει. Και όντως γινόταν χαμός εκεί πέρα μέσα. Πώς είναι οι μέλισσες που πηγαίνουν και παίρνουν αυτό από εδώ και το πάνε εκεί? Μία αντίστοιχη κατάσταση, αν το δεις τώρα, από μακριά έτσι, και μετά από τόσα χρόνια. Λες και πηγαίναμε σε όλη τη χώρα για να φτιάξουμε τις σκηνές, δηλαδή, τα μπαρ, τον ήχο. Νομίζω...

0: Πω, τι ωραίο ταξίδι όλο αυτό. Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 958, φρόντισε ο Βαγγέλης Καπετάνου. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, ο Γιάννης Μίτσης για σήμερα. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε μαζί μας. Έχουμε και ένα τελευταίο αρχείο, θα ακουστεί αμέσως τώρα, και ας μου έχει ξεμείνει πάρα πολύ υλικό, για κάποιες μαγικές μουσικές στιγμές που έχουν σημαδέψει τη ζωή του Γιάννη Μίτση.
1: Όλοι έχουμε την εντύπωση ότι εμείς εξελίσσουμε τη μουσική. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική όσο την ψάχνεις είναι σαν μην έχει τέλος πουθενά. Και δημιουργούνται ρεύματα, δημιουργούνται ανάλογα τον εξοπλισμό που υπάρχουν στις εποχές. Ο λόγος μετά που γίνεται τραγούδι. Με τους ανθρώπους που ακούει πολλά είδη μουσικής. Δεν ακούω μόνο ένα είδος μουσικής. Είμαι θαυμαστής, δηλαδή τώρα πολλών δημιουργών, πολλών τραγουδιών, τραγούδια τα οποία με έχουν συγκινήσει, με έχουν διαλύσει, με έχουν χορέψει, με έχουν ερωτεύσει, με έχουν κάνει απ' όλα. Καλά τώρα του Μάνου Χατζηδάκη, ας πούμε, που είμαι λάτρης του, πολλά κομμάτια από τον έντεχνο χώρο, από το «Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι» που με τρελαίνει.

0: Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο.
1: Ο ηθοποιός του Μάνου, πρώτη φορά που το άκουσα ήταν, λέω, τι είναι αυτό.
0: Θα κλάψω δυο.
1: Τον καταλαβαίνω τι κάνει, καταλαβαίνω τον το χώρο που το τραγουδάει εκεί, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που το έχουν τραγουδήσει. Το ρόλο που πρέπει να εκφράσει, ας πούμε. Μαγικές στιγμές αυτές.
0: Θα σκεπαστώ, θα

0: Κοιτάζω, θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω, θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ χαθείς.
1: Αν βάλουμε, ξέρω εγώ, το σεληνόφως του Μπετόβεν, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, που με καθήλωσε και άρχισα να με πιάνουν δάκρυα χαράς και λύπης, δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.

Όταν άκουσα τη δουλειά του Θανάση Παπακοσταντίνου, την αγρύπνια ας πούμε και τέτοια, σοκαρίστικα, δεν περίμενα αυτό το πράγμα να εμφανιστεί ας πούμε, μπροστά μου κάποτε. Και πάθαινα και το ίδιο πράγμα τώρα, και τώρα αν το βάλεις πάλι θα πάθω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Παρασκευή 22 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή, με χιούμορ και σύγχρονη ματιά, τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής, μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Επιστρέφει στο Θέατρο Αυλαία η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάνι Λίτς» σε σκηνοθεσία και διασκευή της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα επισκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας και τους 18 ρόλους της νουβέλας σε ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφίζει από ζωή. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον ξεκινά το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μύρισε Σινεμά. Το φεστιβάλ παρουσιάζει 81 μαθητικές ταινίες και μία καθημερινή προβολή εικονικής πραγματικότητας VR, προσκαλώντας γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό σε μία ανοιχτή γιορτή κινηματογραφικής παιδείας, έκφρασης και νεανικής δημιουργίας. Η ταινία «Όλοι ρεμπέτες του Ντουνιά» του Δημήτρη Τράγκαλου προβάλλεται στον Πολυχώρο Καφέ «Η Λυσσασμένη Γάτα». Η βραδιά συνδυάζει σινεμά, συζήτηση και ζωντανή μουσική με ένα ρεμπέτικο δρόμενο μετά την προβολή και τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Τρενταφύλου, Νικόλα Γαραγκούνη και Σότου Ζαχαριάδη. Στο Μέγαρο Μουσικής έρχεται το Vienna Piano Quintet, παρουσιάζοντας μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική δωματίου και στη βιενέζικη ερμηνευτική παράδοση με έργα των Αντώνη Ντρόβακ και Γκουστάβ Μάχλερ. Ξεκινά το Ριγόρ Ξαγορά 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα πολυδιάστατο θεσμό που συνδέει τη σύγχρονη μουσική, το διάλογο, τις δημιουργικές κοινότητες και τη δυναμική της αστικής κουλτούρας. Το φετινό τριήμερο αναπτύσσεται μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, live και DJ sets, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου ιδέες, άνθρωποι και ήχοι συναντιούνται με φυσικό τρόπο. Οι μουσικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τη συγγραφέα Λένα Διβάνη, που θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη. Στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Ραβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας στο τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε και των προτέρων. Έναρξη με την Αμάντα Πάλμερ, τον Dresden Dolls, τον σύζυγό της συγγραφέα Νίλ Γκέιμαν και τον πολυοργανίστα Τζέρκ Μπίσοφ, ο οποίος ανέλαβε τις υπέροχες ενορχιστρώσεις του EP Strung Out in Heaven, ένας φόρος τιμής στον David Bowie και τις συνθέσεις του. Ακούσαμε βεβαίως το Space Oddity και στο EP, μεταξύ άλλων, αυτό το σχήμα, αυτό το project ας πούμε, συναντάμε τους Άννα Κάλβη, Τζον Κάμερον Μίτσελ και μια υπέροχη ορχήστρα εγχόρδων που απογειώνουν τις διασκευές. Τώρα στο EP αυτό υπάρχει και το Heroes, το οποίο επιλέξαμε να μην ακούσουμε για να το απολαύσουμε από την Mindy Jones, τη συνεργασία της με το Moby στο album Reprise. Ας απολαύσουμε λοιπόν Heroes του Bowie και καλή σας ακρόαση.

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με μια ακόμη διασκευή Love Will Tear Us Apart από το Susanna and the Magical Orchestra, οι οποίοι μας χαρίζουν μια αργή, ήσυχη, ατμοσφαιρική εκτέλεση του τραγουδιού των Joy Division.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Πια Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Βανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή ήταν η Λόρες Αλεξάνδρια, μία από τι πιο ταλαντούχε και υποτιμημένε ερμηνεύτριε τη jazz του 20ου αιώνα, η οποία γεννήθηκε στι 14 Αυγούστου 1929 στο Σικάγο του Ιλινόη, απεβίωσε στι 22 Μαου του 2001 στο Λος Άντζελες. Την ακούσαμε στο Send in the Clown, στο Steven Sondheim από το musical Little Night Music, που βασίζεται στο film του Ingmar Bergman Smiles of a Summer Night. Και η συνέχεια ανήκει σε Λέτα Μπούλου, την νοτιοαφρικανή ερμηνεύτρια της jazz, η οποία γεννήθηκε στο Σοβέτο στις 24 Σεπτεμβρίου του 1942 και υπήρξε φωνή των Skylarks που ίδρυσε η σπουδαία Miriam Makeba. Θα ακούσουμε την Λέτα Μπούλου στη σύνθεση What's Wrong with Grooving.

Σαν Ρα, μία από τις πιο ανοιγματικές προσωπικότητες της jazz του 20ου αιώνα, φουτριστική, διαστημική, avant-garde ήχη, η περίφημη Άρκεστρα του, μια εύπλαστη ορχήστρα που άλλαζε συχνά μέλη και ονομασίες, ο Σαν Ρα με την πολύχρωμη αμφίεσή του να συνδυάζει στοιχεία αφρικάνικης κουλτούρας και επιστημονικής φαντασίας, η τίτλη των συνθέσεων του επίσης παράξενη όπως και ο ίδιος, εκεντρική θα έλεγε κανείς, πρωτοπόρος όμως και ξεχωριστός. Ο Σαν Ρα γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1914 στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα και όσοι θέλετε να γνωρίσετε περισσότερο ή να σας συστηθεί ο Σαν Ρα μέσα από την πόλη του, μπορείτε να αναζητήσετε το υπέροχο ντοκιμαντέρ των Γκιγιόμου Πεν και Μπάμπλο Γκουαρίς, η μαγική πόλη του Μπέρμιγχαμ του Σαν Ρα, που είχαμε την ευκαιρία να δούμε στο φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τώρα όσον αφορά τη μουσική που θα ακούσουμε, είναι το Egypt Strat. Το 1983 ο Σαν Ρα ταξίδεψε στην Αίγυπτο, την πνευματική του χώρα, το πνευματικό του σπίτι όπως έλεγε ο ίδιος, για να ηχογραφήσει δύο συνθέσεις του Αιγύπτιου περκασιονίστα και πρωτοπόρου της αιγυπτιακής jazz, Σαλάχ Ραγκάμπ. Ας ακούσουμε λοιπόν το Egypt Strat.

Αυτό ήταν ο Σαν Ρα και η άρκεστρα του. Ο Σαν Ρα, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1914 και απεβίωσε στις 30 Μαΐου του 1993 στην πατρίδα του, στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής γεμάτων τζαζ ήχους με δύο εμβληματικούς, επιδραστικούς μουσικούς, ο καθένας κορυφαίος στο μουσικό όργανο που παίζει, ο Miles Davis στην τρομπέτα βεβαίως και ο John Coltrane στο σαξόφωνο. Οι δυο τους μοιράζονται και τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους αυτή τη χρονιά. Πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί κυρίως στις ΗΠΑ για να γιορτάσουν τους δύο αυτούς σπουδαίους μουσικούς. Εμείς θα τους ακούσουμε στη σύμπραξη στο Milestones από το ομώνυμο άλμπουμ του 1958. Είναι ένας δίσκος όπου συμμετέχει το κορυφαίο κουιντέτο του Miles Davis συν ένας ακόμη άρα σεξτέτο, ο Cannonball Adderley. Ας απολαύσουμε λοιπόν το Milestones.

Συγκροτήματα σαν τους Happy Mondays μας θυμίζουν όμορφες ανέμελες εποχές. Το σχήμα από το Salford, το οποίο γεφύρωσε την alternative dance μουσική του Manchester με την ανερχόμενη rave σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, φιλοξενήθηκε με το σήμα κατεθέν Step On στην Factory Records, θρυλική εταιρεία βεβαίως, της Manchester σκηνής. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε Black Grape. Black Grape είναι ένα σχήμα το οποίο ιδρύθηκε το 1993 από δύο πρώην μέλη των Happy Mondays, τον Sean Ryder και τον Bez. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση In the Name of the Father.

Θα σας αποχαιρετήσω με τους αγαπημένους Soup Dragons και την δική τους εκδοχή στο I'm Free των Rolling Stones, συγκεκριμένα γραμμένο το κομμάτι από τους Mick Jagger και Keith Richards. I'm Free λοιπόν, To Do What I Want, και θα σας ευχαριστήσουμε την ακρόαση και επικοινωνία, τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Don't be afraid of your-

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Δεν ξέρω γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι που είναι πάρα πολύ αισιόδοξο μου αρέσει από τον Nick Cave περισσότερο από όλες τις άλλες εκδοχές που έχω ακούσει. Μάλλον είναι αυτή η αντίθεση στη φωνή του Nick Cave και στο τραγούδι που μιλάει για την Love and Rose. Και κάπως έτσι το μεσημερό απόγευμα αυτής της πολύ βροχερής Παρασκευής. Έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο, μας είπανε, χάλασαν τα σχέδιά μας. Ξεκινάει η εκπομπή λίγο μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκίνησε, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι εδώ. Ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 5. Μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της rtecho.gr.

Αυτός είναι ο Μόμπι, γέννημα Θερμανού Ιορκέζος, παραγωγός, συνθέτης και από τις πιο ξεχωριστές μορφές της ηλεκτρονικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών. Και μόνο που σκέφτομαι τη συναυλία το καλοκαίρι, εύχομαι να μην συμβεί καμιά αναποδιά. Πώς να σας το πω, συγκινούμε. Είναι μεγάλη υπόθεση να δεις live τον Μόμπι, γιατί δεν ξέρεις πότε και αν θα τον ξαναδείς, εκτός βεβαίως από την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα που θα παίζει live. Πήραμε μια μικρή γεύση από το Coachella. Να πούμε ότι το In My Heart που ακούσαμε κυκλοφόρησε το 2005 μέσα από το album Hotel, ένα δίσκο πιο προσωπικό και ατμοσφαιρικό, όπου ο Μόμπι συνδύασε ambient ήχους, ηλεκτρονικά beats και alternative επιρροές, μελαγχολικό αλλά και φωτεινό, μινιμαλιστικό αλλά γεμάτο συνέστημα. Αυτό ήταν το In My Heart.

Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδια που δεν τα ακούς απλά, τα περπατάς. Βρεγμένοι δρόμοι, φώτα σε τζάμια, να μην σου επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση. Βεβαίως έξω είναι ακόμα μέρα, είναι σκοτεινή μέρα όμως αυτή η Παρασκευή. Ο Bruce Springsteen διασκευάζει εδώ το κλασικό Rainy Night in Soho, των Pogs, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Σέι Μακόν το 1986, γεμάτο νοσταλγία, αγάπη και εκείνη την ωραία μελαγχολία των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Ο Springsteen κρατά την ψυχή του κομματιού ζωντανή, αλλά νομίζω ότι του δίνει μια δική του εντελώς ζεστή αμερικανική folk rock ανάσα. Πάμε να αλλάξουμε ήπειρο, δεν αλλάζουμε συνέστημα. Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος στη Μαΐα, αυτή η μεγάλη φωνή της soul και του funk στη Βραζιλία των 70s, με τον brother, father, sister, φέρνει groove, βάθος και πνευματικότητα μαζί. Είναι ένας καλλιτέχνης που πάντρεψε εξάλλου την μαύρη αμερικανική μουσική με την βραζιλιάνικη ψυχή όσο λίγη. Δύο τραγούδια, δύο διαφορετικοί κόσμοι, μία εκπομπή εδώ στον 958 της R3.

Ο Quantic, αδυναμία της εκπομπής, ο κατακόσμιος Will Holland, από τους πιο ιδιαίτερους παραγωγούς της σύγχρονης down tempo, new jazz και organic ηλεκτρονικά. Είναι Άγγλος στην καταγωγή, είναι πολίτης του κόσμου. Αν ένας καλλιτέχνης είναι πολίτης του κόσμου, είναι ο Quantic. Μουσικά, πέρασε χρόνια στην Κολομβία, απορροφώντας Latin, Soul, Funk και Afro ήχους. Έγιναν κομμάτι της ταυτότητάς του. Το Unconditional κινείται ακριβώς εκεί, ανάμεσα δηλαδή στη ζεστασιά της Soul και τα Laid Back Beats, αλλά και τις κινηματογραφικές ατμόσφαιρες που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Μουσική για απογεύματα που πέφτουν αργά, για σκέψεις που ταξιδεύουν και όχι μόνο.

Sweet California Soul, αλλά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν πολλά και ωραία, ξεκινώντας από σήμερα το Reworks Αγορά, το οποίο έχει αλλάξει χώρους διεξαγωγής ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι, από το κυβερνείο, το παλατάκι το κυβερνείο, το μουσικό του κομμάτι, τα live του και τα DJ sets έχουν πάει μέσα στο περίπτερο 12 στην έκθεση λόγω του καιρού και της βροχής. Το συνεδριακό κομμάτι, δηλαδή από το πρωί μέχρι και το βράδυ που θα γινόταν στο Ύψιλον, παραμένει φυσικά εκεί, όπως και το πάρτι που θα ακολουθήσει με τον DJ Hell στην συνέχεια, που είναι και με free entrance. Ένα άλλο πολύ σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός αφορά τη συναυλία της Λίζα Γκέραρτ στο Dead Can Dance στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τους Italian Tenors. Συζήτηση που είχα την τιμή και τη χαρά να κάνω μαζί της μπορείτε να τη βρείτε διαθέσιμη στην κατηγορία podcast στην πλατφόρμα της ΕΡΤ erteco.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου, Λίζα Γκέραρτ». Την ίδια συζήτηση ακούσατε και χθες εδώ στην εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ δυνατό καλλιτεχνικά. Δεν μπορείς να χάσεις αυτά τα πολύ σπουδαία και όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι και πάρα πολλά, οπότε ναι, αν έχετε διάθεση και δεν φύγετε εκτός Θεσσαλονίκης, αφού δεν βοηθάει και ο καιρός για μικρές εκδρομές, νομίζω ότι είναι πράγματα που δεν είναι να τα χάνει κανείς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

μόνο καλοκαιριών της ζωής μας. Ο Μεσχέ Μινιμάλ είναι από τους ανθρώπους που έδωσαν ταυτότητα στην ελληνική ηλεκτρονική pop σκηνή με ήχους ανάμεσα σε synth pop, easy listening και κινηματογραφική μελαγχολία. Στο άλμπουμ του αυτό στράφηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα στον ελληνικό στίχο. Κράτησε βέβαια εκείνη τη vintage αισθητική που πάντα χαρακτηρίζει την μουσική του, και εδώ έχει συναντήσει την Εφέλη Φασούλη, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της νεότερης ελληνικής σκηνής, με αυτή την jazz ευαισθησία και τη θεατρικότητα, αλλά και έναν τρόπο να κάνει κάθε λέξη να μοιάζει προσωπική. Ακούσαμε λοιπόν την Εφέλη Φασούλη εδώ σε συνεργασία με το Μεσχέ Μινιμάλ, και να πω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε στην εκπομπή την Εφέλη Φασούλη να μας πει για τα καινούργια της σχέδια, για το νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε σήμερα, για την εμφάνισή της στο Athens Jazz Festival την Δευτέρα, για τη συναυλία της στη Μονή Λαζαριστών το καλοκαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη και ένα σωρό άλλα πολύ όμορφα νέα, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος για αυτήν. Οπότε ναι, θα έχω τη μεγάλη χαρά τη Δευτέρα να κάνω μια μικρή κουβέντα μαζί της στην εκπομπή. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βαλαχοπούλου στο 958 της R3. Πάμε παρέα μέχρι τις 5.

Είναι σήμερα η μέρα των διασκευών και η αλήθεια είναι ότι όλη η λίστα άλλαξε με την αλλαγή του καιρού και αυτή είναι μια ερμηνεία του Saint Jaffin από τον Mike Patton των Faith No More που η αλήθεια είναι ότι δεν την ήξερα, την ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, αλλά φταίει ο καιρός εκεί έξω. Δεν μας έχει μείνει πολύς χρόνος, πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

με τις σκέψεις στις μεγάλες συναυλίες φέτος στην Ελλάδα, αυτή του Μόμπι και του David Byrne ξεκίνησε και έκλεισε η εκπομπή σήμερα για έναν περίεργο λόγο. David Byrne λοιπόν, με αυτό σας αποχαιρετώ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της R3. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Αύριο και την Κυριακή στις 10 έχουμε πρωινά μουσικά μόνο ραντεβού, χωρίς λόγο, με το Road Trip και το... την ρετρό εκπομπή της Κυριακής. Όλες οι εκπομπές της εβδομάδας ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της rtr.gr από τη Δευτέρα, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενες. Δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα στις 4, ανοίγοντας μικρόφωνο με καλεσμένη την Εφέλη Φασούλη, όπως σας είπα λίγο πριν, στο δεύτερο ημίωρο. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε στον 958. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί. Γεια και χαρά. What a difference.

0: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Σαντάς.
1: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
0: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
1: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
0: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
0: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 22 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζεται η κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Επιστρέφει στο θέατρο Αυλαία η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάνι Λίτς» σε σκηνοθεσία και διασκευή της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα επισκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας και τους 18 ρόλους της νουβέλας σε ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφίζει από ζωή. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον ξεκινά το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μύρισε Σινεμά. Το φεστιβάλ παρουσιάζει 81 μαθητικές ταινίες και μία καθημερινή προβολή εικονικής πραγματικότητας VR, προσκαλώντας γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό σε μία ανοιχτή γιορτή κινηματογραφικής παιδείας, έκφρασης και νεανικής δημιουργίας. Η ταινία «Όλοι οι ρεμπέτες στον Ντουνιά» του Δημήτρη Τράγκαλου προβάλλεται στον Πολυχώρο Καφέ «Η Λυσσασμένη Γάτα». Η βραδιά συνδυάζει σινεμά, συζήτηση και ζωντανή μουσική με ένα ρεμπέτικο δρόμενο μετά την προβολή και τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Τρενταφύλου, Νικόλα Γαραγκούνη και Σότου Ζαχαριάδη. Στο Μέγαρο Μουσικής έρχεται το Vienna Piano Quintet, παρουσιάζοντας μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική δωματίου και στη βιενέζικη ερμηνευτική παράδοση με έργα των Αντώνη Ντρόβακ και Γκουστάβ Μάχλερ. Ξεκινά το Ριγόρ Ξαγορά 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα πολυδιάστατο θεσμό που συνδέει τη σύγχρονη μουσική, τον διάλογο, τις δημιουργικές κοινότητες και τη δυναμική της αστικής κουλτούρας. Το φετινό τριήμερο αναπτύσσεται μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, live και DJ sets, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου ιδέες, άνθρωποι και ήχοι συναντιούνται με φυσικό τρόπο. Οι μουσικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τη συγγραφέα Λένα Διβάνη, που θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε.

Σε μια εποχή έντονου θορύβου, τα υπόγεια ρεύματα επιστρέφουν με το άλμπουμ «Οργή Λαού», μια μουσική παρέμβαση όπου η ποίηση των Καριωτάκη, Βάρναλη και Παλαμά μετατρέπεται σε αιχμηρό κοινωνικό σχόλιο. Το υλικό της λίστας, γεννημένο από τις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Greece Festival, συνδυάζει την ομή ηλεκτρική ενέργεια με τον διαχρονικό πολιτικό λόγο. Εδώ, η μελοποιημένη ποίηση δεν αποτελεί απλή αναφορά στο παρελθόν, αλλά μια σαρκαστική και οργισμένη φωνή που συνομιλεί με το σήμερα, μετατρέποντας την απογοήτευση και την ασφυξία της εποχής σε μια δυναμική πράξη αντίδρασης και θέσης. Και ξεκινάω τη σημερινή εκπομπή διαβάζοντάς σας το σημείωμα του καινούριου δίσκου από τα υπόγεια ρεύματα του Οργή Λαού, πολύ απλά γιατί δεν θα τολμούσα να βρω κάτι πιο ταιριαστό για να περιγράψω τον δίσκο που κυκλοφόρησαν πριν από μερικές ημέρες, το ιστορικό αυτό ελληνικό ροκ συγκρότημα. Ξεκινώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο και συνήθως αυτές τις εκπομπές της Παρασκευής από τη στιγμή που είναι κατ' εξοχήν ελληνόφωνες εισαγωγικά εκπομπές της εβδομάδας. Αυτό που κάνω είναι να παρουσιάζω έτσι καινούργιες δισκογραφικές κυκλοφορίες, να σας προτείνω έτσι νέα σχήματα, εκδηλώσεις ή με οποιονδήποτε τρόπο να στηρίζω την τοπική σκηνή και εδώ της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Ωστόσο, σήμερα έχω πάρα πολλά πράγματα να χωρέσω σε πολύ λίγα λεπτά εκπομπής. Έχω να μιλήσω με πολλούς ανθρώπους, οπότε θα ξεκινήσω έτσι στα πρώτα λεπτά σήμερα με τον ενδεδειγμένο εισαγωγικά τρόπο και από εκεί και πέρα θα έχουμε να ξετυλίξουμε πολλά και πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικά θέματα. Και μιας και ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να σας προτείνω έτσι και εκδηλώσεις, είναι να σας προτείνω και συναυλίες, θέλω να συνεχίσουμε με κάτι το οποίο θα γίνει σήμερα το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην σκηνή, σε μία από τις σκηνές του Soul. Γνωρίζουμε ότι οι Last Drive στην πραγματικότητα πλέον δεν υπάρχουν. Ο Αλέξης Καλοφολιάς, ωστόσο, μαζί με τον Στέφανο Φλότσιο αλλά και τον Σπύρο Δουλγκερίδη έχουν φτιάξει ένα έτσι μικρό, πιο ευέλικτο, πιο ακουστικό σχήμα με τον τίτλο Alex K and the Circle και σήμερα το βράδυ θα εμφανιστούν να παίξουν τραγούδια από όχι μόνο τον Last Drive αλλά όλων των σχημάτων που οι τρεις τους έχουν συμμετέχει τα τελευταία χρόνια, ξαναπαραλαμβάνω, σε μία από τις σκηνές του Soul. Όλα αυτά σήμερα το βράδυ. Εμείς προς το παρόν να σας ακούσουμε έτσι με λίγη νοσταλγία Last Drive πριν σας εξηγήσω πώς θα κινηθούμε στη σημερινή εκπομπή.

Alex King and the Circle, λοιπόν, σήμερα το βράδυ στην σκηνή του Soul. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η συναυλία ανοίγει στις 10. Τώρα, ωστόσο, αρκετά νωρίτερα και μάλιστα σε λίγα λεπτά από τώρα, θα υποδεχτούμε μερικούς ανθρώπους για να μιλήσουμε για ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό φεστιβάλ τριήμερο, το οποίο ξεκινάει σήμερα στην πόλη. Και βέβαια αναφέρομαι στο Open Studios Festival, όπου ανοίγουν τα στούντιο και καλλιτεχνικοί χώροι, αυτοσχέδιοι καλλιτεχνικοί χώροι του δυτικού κέντρου της πόλης, για να μπει το κοινό της πόλης, της Θεσσαλονίκης, μέσα και να δει τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτούς τους χώρους και γιατί θεωρούμε εμείς και εγώ προσωπικά ότι πρέπει να τους προστατέψουμε, όπως είχε πει και η Νικόλ πριν από λίγες ημέρες, σαν κόρη οφθαλμού. Αλλά πέρα από το Open Studios Festival, να μιλήσουμε και για την Biennale της Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης ξεκινάει το προσεχές Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά. Προς το παρόν θέλω να σας πάω στο χθες, και ενώ κυριολεκτικά στο χθες. Χθες το βράδυ η Σώμα, η μπάντα η οποία γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες των Μπαζούκα του Ξάνθου Παπα-Νικολάου, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τον πρώτο τους δίσκο, τον δίσκο Στη Χώρα του Φωτός, και εκεί θα πάμε στη συνέχεια για να ακούσουμε Σώμα και Συννεφιά.

0: επειδή δεν σε επέλεξα τους Chasing Bone και το Soft Skin για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Θα θυμάστε τους Chasing Bone πριν από λίγο καιρό είχαν έρθει και είχαν παίξει ζωντανά live στην εκπομπή αυτή και στο στούντιο του 958 της R3 παρουσιάζοντας τον καινούριο τους δίσκο. Είναι ένα από τα σχήματα ή μάλλον θα πω ένα από τα project, από τα 40 και πλέον project που συμμετέχουν στο πολύ πολύ μεγάλο φεστιβάλ για το οποίο σας μιλούσα λίγο νωρίτερα, το Open Studios Festival, για το οποίο ωστόσο πάνω κάτω θα σταματήσω να μιλάω εγώ σε αυτό το σημείο, καθώς έχω ανθρώπους να πούνε για το φεστιβάλ αυτό και να παριστάνω εγώ ότι δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων και να κάνω ερωτήσεις. Λοιπόν, μαζί μου στο στούντιο σήμερα και στην εκπομπή είναι ο Δημήτρης Πετμεζάρης.
1: Καλησπέρα.
0: Και η Σοφία Τούμπουρα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα και στους δύο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί δεν έχουμε να πούμε μόνο για το φεστιβάλ, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα. Ας ξεκινήσουμε από το φεστιβάλ Open Studios Festival SKG Art in the Neighborhood Sound in the Commons. Λοιπόν, αν το προφέρω σωστά, γιατί μου κρύβεται και λίγο η οθόνη. Τέλος πάντων, ένα μεγάλο τριήμερο φεστιβάλ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, Δημήτρη, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνηθίσει στα φεστιβάλ γενικότερα να μαζεύεται ο κόσμος που παρουσιάζεται σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, και ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός, να μαζεύεται έτσι σε έναν ανοιχτό χώρο, να μαζεύεται και ο κόσμος εκεί πέρα και όλοι μαζί να κάνουμε αυτό που εν τέλει λέει και η λέξη του φεστιβάλ. Ωστόσο, εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ανοίγουν οι χώροι προετοιμασίας για να μπει ο κόσμος μέσα και να δει τι πραγματικά συμβαίνει στους χώρους αυτούς.
1: Έτσι ακριβώς. Ανοίγουμε τα στούντιό μας, τους χώρους μας που στεγάζονται τα καλλιτεχνικά project, πάρα πολλά project, ο ένας για τον άλλον. Φιλοξενεί το κάθε στούντιο project από κάποιο άλλο στούντιο, κάποια project τα οποία δεν έχουν στέγη, στεγάζονται σε κάποιο από τους χώρους, και είναι αυτό ακριβώς που είπες, και είναι αυτή η ομορφιά ακριβώς, το ότι είναι ένα από τα λίγα φεστιβάλ το οποίο έχει σπάσει σε 5-6 σημεία στην πόλη και ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει από το ένα στούντιο στο άλλο, να βλέπει διαφορετικά πράγματα, να μαθαίνει τι γίνεται, να συζητάει. Είναι ένα πολύ όμορφο δρόμενο.
0: Ακριβώς, και μιλάμε και για χώρους που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση εδώ και 1-1,5 χρόνο στην πόλη. Το έχουμε πολλές φορές και στην εκπομπή αυτή. Μιλάμε για χώρους οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του δυτικού κέντρου της πόλης, δηλαδή Βαλωρίτου, Βαρδάρη, Λαδάδικα κλπ. Σε αυτήν την ευρύτερη ζώνη. Για χώρους οι οποίοι μετά και την παρακμή των βιοτεχνιών δεκαετία του 90 εγκαταλείφθηκαν και εκεί βρήκε στέγη ένα τεράστιο κομμάτι της καλλιτεχνικής κοινότητας της πόλης και τελείως αυτοργανωμένα, τελείως αυτοσχέδια, είτε μιλάμε για μουσικούς, είτε μιλάμε για ζωγράφους, είτε μιλάμε για χορευτές, για ηθοποιούς, οτιδήποτε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έφτιαχναν με τα χέρια τους αυτούς τους χώρους τους οποίους τους πήραν άδειους, για να φτάσουμε σε ένα σημείο πριν από μερικά χρόνια να έχουμε μια τεράστια συγκέντρωση τέτοιων καλλιτεχνικών χώρων στο κέντρο της πόλης και οι οποίοι εδώ και μερικά χρόνια, μέρα με τη μέρα δυστυχώς, εκλείπουν. Εκλείπουν, δυστυχώς. Δεν μιλάμε μόνο για μουσικούς, όπως γιατί έχουμε συνηθίσει να συζητάμε, τώρα sorry που τα λέω εγώ, να συζητάμε για τα στούντιο και τα Airbnb και πόσο θόρυβος ενοχλεί τους τουρίστες που έρχονται να κοιμηθούν κλπ. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια γκάμα καλλιτεχνών, έτσι δεν είναι, που έχουν βρει καταφύγιο εκεί πέρα ή είχαν βρει καταφύγιο εκεί πέρα και πλέον εκδιώκονται.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο μουσική, είναι ζωγράφοι, είναι performers, είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από όλες τις γωνιές της τέχνης και στεγάζονται σε αυτούς τους χώρους που τους δημιουργούν οι ίδιοι. Ας πούμε, εγώ να μιλήσω για το δικό μας το χώρο, ήταν μια αποθήκη, ένα γιαπί σε κακή κατάσταση. Μπήκα μέσα, το εξοπλίσαμε, το βάψαμε, το φέραμε σε μια όμορφη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε έρχεται και επισκέπτεται το χώρο, λέει ότι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος για να δημιουργείς και για να υπάρχεις. Γενικότερα.
0: Το οποίο όμως κινδυνεύει, έτσι.
1: Κινδυνεύει, ναι. Υπάρχουν πιέσεις, υπάρχει μια γενικότερη γκρίνια και
0: ένας πόλεμος.
1: Ένας πόλεμος, ναι. Δεν ξέρω, γιατί ο πόλεμος συνήθως έχει δύο πλευρές. Mm-hmm. Έχει τους καλούς και τους κακούς, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κακοί. Και μέσα από το όλο αυτό εγχείρημα αυτού του φεστιβάλ προσπαθούμε να μαζευτούμε, να ενωθούμε και να δείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας για να προστατεύσουμε τους χώρους μας που αγαπάμε και που έχουμε χτίσει με κόπο και υδρότα.
0: Αλλά και να μάθει και ο κόσμος τι είναι αυτή η χώρη, γιατί μπορεί πάρα πολύ εύκολο να χαρακτηριστεί ένας τέτοιος χώρος σαν κάτι κακόφημο, ας πούμε, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο και κατευθυνόμενα να χαρακτηριστεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο κινδυνεύουν αυτοί οι χώροι είναι, χωρίς κανένα όριο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης, που προφανέστατα δεν πλήττει μόνο αυτό, έτσι. Πρώτα απ' όλα πλήττει τη στέγαση στην πόλη, και δεν είναι κάτι που το οποίο τον βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά, είναι κάποιο μοναδικό φαινόμενο. Θέλω να μας πεις λίγο και εσύ από την δικιά σου οπτική για το κτίριο που βρίσκεται ο χώρος σου, για το πώς κινείται, με ποιους τρόπους κινείται όλη αυτή η επέκταση των καταλυμάτων, που στην πραγματικότητα μιλάμε για επενδυτές οι οποίοι αγοράζουν, ανακαινίζουν και παραδίδουν στην αγορά.
1: Αυτό ακριβώς. Πριν 2 χρόνια ήμασταν οι διπλάσιοι, τώρα έχουμε μείνει οι μισοί, και αυτοί που έχουμε μείνει απειλούμαστε και δεχόμαστε φοβέρες από άτομα, δεχόμαστε κακές κριτικές για πράγματα που δεν έχουμε κάνει. Γενικά υπάρχει μια προσπάθεια να εκτοπιστούμε και εμείς. Η ανακαίνιση αυτή, έτσι όπως βαφτίζεται, δεν είναι τόσο ανακαίνιση. Κρύβει μέσα και πολλά προβλήματα τα οποία τα βάζουν κάτω από το χαλί οι άνθρωποι οι οποίοι ανακαινίζουν αυτούς τους χώρους, γιατί μιλάμε για παλιές βιοτεχνίες, μιλάμε για κτίρια που έχουν χτιστεί πριν το 60, μιλάμε για κακές εγκαταστάσεις. Αλλά καλώς και κακώς εκεί πέρα βρίσκουν τροφή όλοι οι επενδυτές για να επενδύσουν τα λεφτά τους και να διώξουν τον κόσμο ο οποίος μένει εκεί πέρα, στεγάζεται, κάνει...
0: Ή δραστηριοποιείται.
1: Δραστηριοποιείται γενικότερα, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο, όπως είπες πολύ σωστά, δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, απειλούνται και μαγαζιά, απειλούνται άνθρωποι οι οποίοι το είχαν απλά για αποθήκη, το είχαν απλά το μέρος για να κάνουν κάτι άλλο, και υπάρχει μια γενικότερη πίεση προς όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και μάλιστα, μιας και είπες για τα κτίρια συγκεκριμένα και για την κατάσταση που βρίσκονται τώρα, θα μιλήσω και από δική μου εμπειρία. Ναι, ας πούμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με το να φτιαχτούν αυτοί οι χώροι, να δοθούν για στέγαση, να δοθούν ακόμα και για βραχυχρόνια μίσθωση. Εγώ ξέρω τι βλέπω. Εσύ βλέπεις όλη αυτή η διαδικασία να γίνεται όπως πρέπει?
1: Όχι.
0: Με όλες τις προδιαγραφές, χωρίς κινδύνους?
1: Όχι. Γίνονται βιαστικές κινήσεις. Βλέπεις ένα χώρο ο οποίος μέσα σε ένα μήνα βαφτίζεται κατάλημα. Το οποίο για μένα μου φαίνεται λίγο ένα κακό κτίσμα, ένα σαθρό μέρος, το οποίο απλά πας και το μορφαίνεις, το καλοπίζεις, αλλά ουσιαστικά στη βάση του έχει προβλήματα. Όλοι αυτοί οι χώροι έχουν προβλήματα και οι πολυκατοικίες γενικότερα έχουν προβλήματα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τους ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν.
0: Μάλλον θέλουν να κάνουν οικονομία πάνω σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα βάζω τώρα στην κουβέντα, γιατί ο κόσμος που θα έρθει, ο κόσμος που θα ακολουθήσει τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, τους χάρτες με τις τοποθεσίες του που μπορεί να πάει να ακούσει μουσική, να δει εκθέσεις ή να δει παραστάσεις ή workshops ή ανοιχτά μαθήματα αυτές τις μέρες, θα περπατήσει σε τέτοια κτίρια, θα δει, για παράδειγμα, καλώδια να κρέμονται παντού, αποχετεύσεις να κρέμονται παντού από πράγματα τα οποία, άμα κάποιος νομότυπα ήθελε να κάνει έναν έλεγχο, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Σοφία, όπως είπες και πολύ σωστά λίγο νωρίτερα, και όπως είπαμε και λίγο στην κουβέντα τώρα πριν λίγο με τον Δημήτρη, δεν είναι κάτι το οποίο μας έρχεται ουρανοκατέβωτο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα pattern στην πραγματικότητα, το οποίο το έχουμε ξαναζήσει και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εγώ προσωπικά το βίωσα στην Αθήνα, που έμενα για πολλές δεκαετίες πριν επιστρέψω εδώ το 19, από εδώ είμαι, από την πόλη, αλλά ζούσα πολλά χρόνια λοιπόν στην Αθήνα και το έζησα στο Ψηρή. Το Ψηρή την δεκαετία του 2010 ήταν ένα περιβάλλον όπου ήταν ένα καλλιτεχνικός οργασμός, συνεργασίες μεταξύ όλων των τομέων των καλλιτεχνικών, οικαστικά, μουσική, designers, πρωτοπορία και πειραματισμός και ένα πεδίο δράσης και ιδανικές συνθήκες για όσμωση, για δημιουργία νέων πραγμάτων. Κάτι ιδανικό που είναι αυτό που αναζητούμε σε αστικές συνθήκες, έτσι. Γι' αυτό μένουμε στις πόλεις, για να έχουμε αυτή τη διάδραση. Διαφορετικά θα φεύγαμε όλοι στις υπέροχες εξοχές μας. Αλλά το είδα καταστρέφεται τότε με το gentrification, με την

0: ο τόπος των καλλιτεχνών να ονομάζεται Μικρό Τελαβίβ. Mm-hmm. Αν αυτό λέει κάτι για το τι σημαίνει gentrification, για μένα σημαίνει απικιοποίηση, είτε συμβολικά μιλώντας, είτε κυριολεκτικά.
1: Ούτως ή άλλως και το gentrification ή ο ξευγενισμός, όπως το μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά, συνήθως είναι μία μάσκα, το ότι υπάρχει, υποτίθεται, ένα σχέδιο για περιοχές οι οποίες μπορεί να είναι υποβαθμισμένες, να αλλάξουν προφίλ, να γίνουν πιο όμορφες, να γίνουν πιο φιλικές. Εν τέλει βλέπουμε ξανά και ξανά από πίσω να υπάρχουν πάντα συγκεκριμένα συμφέροντα, συνήθως οικονομικά. Και να προσθέσω εδώ ότι είναι κάτι το οποίο... μίλησαμε για την Θεσσαλονίκη τόση ώρα, μίλησες τώρα για την Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Και κάθε φορά που βρίσκομαι σε τέτοια συζήτηση, πάντα επισημαίνω το εξής, ότι είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε και έχουν γίνει αλλού πριν 15 και 20, ίσως και περισσότερα χρόνια. Και ξαφνικά πιστεύουμε ότι ποτέ δεν θα έρθουν σε εμάς. Και όταν έρχονται σε εμάς, έχουμε μία έκπληξη. Όταν πάμε να αντιμετωπίσουμε, ότι δες τι γίνεται και εδώ.
0: Και να πούμε βέβαια ότι στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης δεν τίθεται καν θέμα gentrification, δηλαδή εξευγενισμού. Δηλαδή η παραβατικότητα που προφασιζόταν σε άλλες περιπτώσεις οι εμπνευστές όλων αυτών των κινήσεων στην Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε καν. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάποιος πήγε στα Λαδάδικα και ένιωσε να κινδυνεύει ποτέ. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Δεν τίθεται καν θέμα gentrification, είναι απροκάλυπτα μια τουριστικοποίηση. Μια αλλαγή χρήσης του πιο ζωντανού κομματιού της πόλης, που βόλευε απίστευτα την πόλη να συνυπάρχουν τα μπαρς και οι καλλιτέχνες, δεν ενοχλούσαν κανέναν, ήταν πολύ προσιτοί σε όλο τον κόσμο, αυτούς που δεν ήταν μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας, αλλά θέλαν να τη γνωρίσουν, ήταν πάρα πολύ απλό να έρχονται και αυτοί και να είναι και αυτοί μέλη της τελικά. Ήταν δηλαδή χάμπη πολιτισμού.
1: Και θα πω εγώ ότι θα βόλευε και τους τουρίστες, έτσι. Θα μπορούσες να παρουσιάσεις απ' έξω ένα πρόσωπο μιας πόλης ζωντανής, καλλιτεχνικής, ότι μπορείς να πας εκεί και να δεις το ένα, να δεις το άλλο, αλλά το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο εν τέλει γίνεται αυτό, και το ότι φέρνεις κάτι για να διώξεις κάτι άλλο και όχι για να συνυπάρξουν. Λοιπόν, θέλω να πω για μία ακόμη φορά ότι μιλάμε για το Open Studios Festival, το οποίο ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο Open Studios Festival και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και εκτός, θα βρείτε περιγραφές, και το πιο σημαντικό είναι ότι θα βρείτε το καθημερινό πρόγραμμα με ώρες και μέρη που μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε είτε τις συναυλίες, είτε τα workshops, είτε ανοιχτές πρόβες, μαθήματα, εικαστικά installations, παραστάσεις. Γενικά είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, με πάνω από 10 χώρους και πάνω από 40 projects και πραγματικά δεκάδες ανθρώπους που συμμετέχουν. Ξεκινάει και κάτι άλλο αυτές τις μέρες, επίσης πολύ μεγάλο, ωστόσο, στην Θεσσαλονίκη. Σοφία, θα μας πεις εσύ γι' αυτό, το οποίο... εν μέρει, αν το καλοσκεφτούμε, συνδέεται και με το θέμα που συζητούσαμε μέχρι τώρα, και αναφέρομαι βέβαια στην Biennale της Θεσσαλονίκης. Είναι η ποια έκδοση της Biennale πλέον,
0: ένατη.
1: Η ένατη έκδοση της Biennale.
0: Είναι το δεύτερο μέρος της ένατης Biennale Θεσσαλονίκης, το δεύτερο και το κυρίως δηλαδή. Mm-hmm. Και το ότι συμπέφτει αυτή η μεγάλη οργάνωση τον Open Studios, που στην ουσία είναι μια δράση αντίστασης, συμπέφτει με την πιο μεγάλη καλλιτεχνική διοργάνωση της πόλης, την Biennale, η οποία ειδικά φέτος ευαγγελίζεται την
1: αλλαγή.
0: Ναι, και το αγκάλιασμα τέτοιων δράσεων όπως αυτή του Gentrification SKG. Την ευαγγελίζεται στο κείμενο το προγραμματικό της. Και πράγματι έχει πολλές πολιτικές δράσεις και αναφορές στο πρόγραμμά της, στο πολύ πλούσιο πρόγραμμά της, στις οποίες όμως δεν βλέπουμε πουθενά την τόπια κοινότητα με έναν περίεργο τρόπο.
1: Και παρόλο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη και ονομάζεται
0: γίνεται,
1: και Biennale Θεσσαλονίκης.
0: Το γιατί και το πώς είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που θα αλλάξουμε θέμα, γιατί δεν θέλω να φύγουμε από τη δράση του Open Studios αυτή τη στιγμή.
1: Θα αλλάξουμε και

0: Τόσο θέμα, γιατί το Open Studio σε δράση έχει σκοπό να αναδείξει, ναι, και την καλλιτεχνική κοινότητα της πόλης.
1: Ακριβώς, ναι. Ενώ τις περίεργες αυτές συνήθειες των ελληνικών, των πολιτιστικών δρόμενων, ειδικά όταν μιλάμε για κρατικά δρόμενα, έτσι, επιχορηγούμενα από το κράτος δρόμενα, γιατί στον ιδιωτικό τομέα ο καθένας προφανώς και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και δεν μας πέφτει και τόσο πολύ λόγος, ίσως. Αλλά όταν μιλάμε για μια πόλη σε δράσεις που αφορούν το κρατικό τομέα και μια πόλη που πραγματικά έχει θέμα οικονομικό, έχει θέμα ειδικά στο πολιτισμό, στερείται κονδυλίων διαχρονικά, συστηματικά, πρόκειται για μια ανθρωπογεωγραφική ανισότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, δεν μπορεί να θεωρηθεί γκρίνια. Δηλαδή τα νούμερα ζαλίζουν διαφορά στα νούμερα. Φέτος όμως είχαμε μια Biennale η οποία για κάποιο λόγο πήρε ένα σχετικά αξιοπρεπές budget και ήταν μια ευκαιρία μαζί με τη θεματολογία της, έτσι, που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, και να πάτε και καλλιτέχνες που συμμετέχουν που δεν είναι από την πόλη μας, είναι πάρα πολύ δυνατή και πραγματικά σε αυτό δεν τίθεται κανένας αστερίσκος. Αλλά γιατί χάνεται ακόμα μια ευκαιρία? Δεν πρέπει. Πρέπει να δούμε τον πολιτισμό και τις εκδηλώσεις του πολιτισμού σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά φτωχή. Πρέπει να τις δούμε αυτές τις εκδηλώσεις ως μια ευκαιρία τόνωσης του local πολιτισμού. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο τοπικιστές. Αυτό το κοιτάμε προς τα έξω, εξωστρέφεια. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε στα παγκόσμια, στα ευρωπαϊκά δρόμενα, στέλνοντας όλο το μπάτζετ μας προς τα εκεί ή αντίστοιχα από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, γιατί τα κέντρα και οι περιφέρειες είναι και σε μακροεπίπεδο και σε μικρό επίπεδο. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο μυαλά.
0: Πρέπει να δούμε τι υπάρχει πιο κοντά μας βασικά και να μην κοιτάμε μόνο μακριά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία, όσο και αν γκρινιάζουμε ή όσο και αν απ' έξω μπορεί να μην θέλουν να φαίνεται, είναι μια πόλη που ακόμα σφίζει από καλλιτεχνική ζωή και από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν με νύχια και με δόντια να φανούν, όχι να φανούν επειδή θέλουν να αυτοπροβληθούν ή οτιδήποτε, γιατί καλλιτεχνική δημιουργία ίσον επικοινωνία με τον κόσμο. Έτσι, δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου.
1: Και δεν μπορεί να υπάρξει εξωστρέφεια χωρίς να τονωθεί το υλικό της χώρας ή του τόπου ή της πόλης. Δηλαδή για μένα δεν γίνεται να κοιτάμε μόνο προς τα έξω, το εκάστοτε έξω, προς Αθήνα, προς Ευρώπη. Δεν γίνεται. Δηλαδή αν δεν είναι αφίδρομη στην πράξη όμως, στην οικονομική ροή η όλη κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να ενισχυθεί ο πολιτισμός και κανονικά αυτές οι πολιτιστικές δράσεις το κύριο μέλημά τους έπρεπε να είναι η τόνωση του πολιτισμού του τόπου.
0: Αυτό. Συμφωνώ πάρα μα πάρα πολύ. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, και εσένα Σοφία και εσένα Δημήτρη. Τώρα συγγνώμη που σας σταματάω, αλλά ο χρόνος έχει αρχίσει να ροκανίζει, η αλήθεια είναι. Αυτό που θα πω εγώ έτσι σαν ευχή για τις επόμενες μέρες είναι ότι θα τα πούμε στα στούντιο, θα τα πούμε στα μουσικά στούντιο, στα χορευτικά στούντιο, θα το πούμε στα μαθήματα, θα το πούμε στις παραστάσεις, θα τα πούμε στα workshops και ελπίζω πραγματικά και εύχομαι και εγώ και για όλο τον κόσμο της πόλης αλλά και της χώρας αλλά και για τον εαυτό μου τα πράγματα από εδώ και πέρα μόνο καλύτερα να γίνονται, γιατί δυστυχώς μόνο καλύτερα μπορούν να γίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα
2: και
0: πολύ.
2: Και εμείς, Γιάννη, να είσαι καλά.

Open Studios Festival λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην πόλη, για να δούμε πώς στην πραγματικότητα, χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς κανένα σχεδιασμό, εξευγενισμός εν τέλει απειλεί άμεσα την καλλιτεχνική κοινότητα της πόλης. Και για να το δούμε αυτό θα μπούμε μέσα σε αυτήν την κοινότητα. Επαναλαμβάνω ότι ψάξτε το Open Studios Festival στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στο ίντερνετ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις τοποθεσίες, καθώς μιλάμε για πάνω από 40 projects όλων των καλλιτεχνικών ειδών, τα οποία μοιράζονται σε πάνω από 10 χώρους στο Δυτικό Κέντρο. Επομένως, αναζητήστε να βρείτε το πρόγραμμα για να δείτε πού και πότε είναι η κάθε δράση η οποία σας ενδιαφέρει σε ένα φεστιβάλ πάρα πολύ σημαντικό, που όπως λέει και ο τίτλος του, ανοίγει τα στούντιο. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θέλω να σας πω για κάτι το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή αυτή. Ο πολύ αγαπημένος Θανάσης Τζίνκοβιτς μόλις σήμερα κυκλοφόρησε τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο και θα έρθει να μας τον παρουσιάσει και μιλώντας γι' αυτόν, αλλά και παίζοντας τον δίσκο ζωντανά live εδώ μέσα από το στούντιο του 958 της R3 στην επόμενη εκπομπή, την ερχόμενη Δευτέρα, βέβαια στις 25 του Μαΐου και στις 5 η ώρα. Μέχρι λοιπόν να ακούσουμε τον Τζίνκοβιτς, τον Τζίνκοβιτς 2, δηλαδή τον δεύτερο δίσκο προσωπικό του Θανάση Τζίνκοβιτς, ζωντανά εδώ στη Μηχανή Αναζήτησης, ας ακούσουμε και το πρώτο σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα σε μορφή βίντεο μαζί και με την κυκλοφορία του δίσκου, είναι το «Ποτέ ξανά».

Τζίνκοβιτς λοιπόν και live παρουσίαση του καινούργιου του δίσκου του Τζίνκοβιτς 2 την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στη Μηχανή Αναζήτησης και στο στούντιο του 958 της R3. Είπαμε λίγο νωρίτερα, μιλήσαμε και για το Open Studios Festival, το οποίο ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Τώρα θα σας κλείσω και με την απόψινή συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, η οποία συμμετέχει στους εορτασμούς των 40 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μια πολύ μεγάλη συναυλία όπου η κρατική θα συμπράξει επί σκηνής με την Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την χοροδία του Απιθύτα αλλά και το χοροδιακό εργαστήρι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, σε ένα πρόγραμμα το οποίο είτε θα παρουσιάζουν είτε θα παρουσιάζονται απόφοιτοι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν βγει μέσα από το τμήμα αυτό σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για το καλλιτεχνικό αλλά και ακαδημαϊκό γίγνεσθε της πόλης. Όλα αυτά απόψε στις 8.30 ώρα και στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα κλείσουμε με ένα πολύ μικρό έτσι απόσπασμα του απόψινου προγράμματος στη σημερινή εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ευαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3 και με τον Θανάση Τζίνκοβιτς ζωντανά live από το στούντιο, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
2: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην R3.
1: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
2: και την Όλγα Δαδίνη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
5: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
6: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
7: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή, όλα αποσκοπούν κάπου.
8: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
9: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
10: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή, ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
11: Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.
12: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
13: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Ξεκινήσαμε ακούγοντας τα Δειλινά, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους που έγραψε την δεκαετία του 60 ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο επωνομαζόμενος και ως Τσάντας. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού, είχε γράψει εκατοντάδες τραγούδια, πολλά από τα οποία τραγουδάμε και ακούμε σήμερα. Ο Βασιλιάδης υπήρξε ίσως ο πρώτος χρονολογικά δημιουργός ο οποίος βιοπορίζονταν από τους στίχους που έγραφε. Γεννήθηκε το 1907 στο Ερίνκιο της Μικράς Ασίας και πέθανε στις 16 Μαΐου το 1970, λίγο μετά τα 60 του χρόνια. Στην Αθήνα πέθανε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Στη δεκαετία του 40, του 50 και λίγο του 60 οι στιχουργοί παρέμεναν κάποιες φορές στο περιθώριο και στην αφάνεια, μιας και οι συνθέτες και οι ερμηνευτές είχαν αρκετά συχνά τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο. Μάλιστα σε πολλά τραγούδια της εποχής δεν αναγράφονταν καν στις ετικέτες των δίσκων το όνομα του πραγματικού στιχουργού, αφού ήταν κάτι που πολλές φορές το επομίζονταν λαθασμένα οι συνθέτες ή οι ερμηνευτές. Και έτσι οι πληροφορίες που έχουμε για το έργο των στιχουργών παραμένουν ακόμα και σήμερα πολλές φορές ελλιπείς. Το ίδιο ισχύει και για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που όπως αναφέραμε και πριν ήταν ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός. Ο Βασιλιάδης ωστόσο πολύ συχνά χάριζε τους στίχους του και αναδείκνυε αφιλοκερδώς νέα ταλέντα λαϊκών ερμηνευτών και συνθετών, όπως ήταν ο Πιθηκότσης, ο Καζατζίδης, ο Ζαμπέτας ή ο Γαβαλάς. Οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή και το έργο του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, όπως και αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι πολύ λίγες. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Τσάντας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός», το οποίο έγραψε και επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ξεπαπαδάκος. Αυτή είναι ίσως η πρώτη επίσημη βιογραφία για τον στιχουργό, ο οποίος συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους συνθέτες και ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού, όπως και η πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου της στιχογραφίας του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Και εμείς με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου θα θυμηθούμε κάποια από τα τραγούδια στα οποία έγραψε στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ανάμεσα στα τραγούδια θα κάνω για κάποια σύντομα σχόλια και θα διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης είχε το παρατσούκλι τσάντας εξαιτίας ενός δερμάτινου χαρτοφύλακα που κρατούσε κάτω από την μασχάλη του και κουβαλούσε συνέχεια κάτω από τον νόμο του. Ο χαρτοφύλακας αυτός ήταν γεμάτος με στίχους και άγραφε σελίδες.

Η είσοδος του Χαράλαμπου Βασιλιάδη στην δισκογραφία έγινε το 1938 και συνέπεσε με την μετάβαση από το ρεμπέτικο τραγούδι στο λαϊκό. Προπολεμικά, αλλά και αμέσως μετά τον πόλεμο, ο Βασιλιάδης γυρνούσε με την τσάντα του και μοίραζε στίχους σε Βαμβακάρη, Παπαϊωάννου, Τσιτσάνη, Μιτσάκη, Τζαμπέτα, Χιώτη. Αναφέρω μόνο κάποιους από τους συνθέτες που συνεργάστηκε. Ο Βασιλιάδης ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, στοχαστής και μεταφραστής σημαντικών ξένων συγγραφέων. Παρά την πολύ μεγάλη ευχέρεια που είχε στο γράψιμο, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης δεν άφησε απομνημονεύματα, κρατούσε πολύ χαμηλό προφίλ ως το τέλος της ζωής του και ζούσε λιτά.

Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν ένας εύσωμος ψηλός άνδρας, διαρκώς ονειροπόλος, κυνηγούσε στα νιάτα του ανατρεπτικές ιδεολογίες και ρήμες στην ωριμότητά του. Ήταν ατιμέλητος, φορούσε συνέχεια μια κυτρινισμένη καμπαρτίνα και περιφέροντον με τον περιβόητο χαρτοφύλακα την τσάντα του που είχε μέσα τους στίχους που έγραφε. Κάθε φορά που ο Βασιλιάδης εμφανίζονταν στο μπαράκι του Μάριου, που ήταν ένα στέκι των λαϊκών μουσικών της δεκαετίας του 50, είχε τον χαρτοφύλακα αυτόν μαζί του. Όλοι ήξεραν μόλις έμπαινε ο Βασιλιάδης μέσα στο συγκεκριμένο στέκι τι κουβαλούσε η τσάντα αυτή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Χαραλαμπός Βασιλιάδης γεννήθηκε στο Ερένκιοι της Μικράς Ασίας, μεγάλωσε στα Δαρδανέλια, σε ένα περιβάλλον όπου συμβίωναν Έλληνες, Αρμένοι, Εβραίοι, Τούρκοι, Γάλλοι και Ιταλοί. Τελείωσε το Ελληνογαλλικό Κολέγιο του σημερινού Τσανάκ Καλέ και ήξερε να μιλά πολλές γλώσσες, εκτός από ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, τούρκικα και αγγλικά. Η μητέρα του Βασιλιάδη είχε πεθάνει το 1920 από επιπλοκές στον τοκετό της μικρότερης αδερφής του Νίκης. Ο πατέρας του, 2 χρόνια μετά την απώλεια της πρώτης του γυναίκας, ζώντας για λίγο ακόμα στην Μικρά Ασία, παντρεύεται την Ευαγγελία, τη δεύτερη γυναίκα του, με την οποία αποκτά άλλες 3 κόρες στην Αθήνα. Το φθινόπωρο του 1922, ο 19χρονος τότε Μπάμπης Βασιλιάδης αποβιβάζεται μαζί με την οικογένειά του, όπως και χιλιάδες άλλους πρόσφυγες στον Πειραιά. Με την οικογένειά του, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης εγκαθίσταται σε νεόκτιστη προσφυγική κατοικία στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 1920 και ο Βασιλιάδης γράφεται στην ΑΣΟΕ και συμμετέχει ενεργά στα φοιτητικά κινήματα της εποχής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας από το 1927 ως το 1937, ο Βασιλιάδης περνά όλο το πολιτικό φάσμα από το Βενιζελικό κέντρο ως τα 2 άκρα του, ως που ο ίδιος από ένα σημείο και μετά διαφορεί πια για την πολιτική. Αυτό όμως που στιγματίζει τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και τον παραγωνίζει για πολύ μεγάλο διάστημα και από τους κύκλους των μουσικών και εμποδίζει την ιστεροφημία του ήταν ότι η αδερφή του Νίκη υπήρξε η πρώτη σύζυγος του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, που σημαίνει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, παρότι τα τραγούδια του Βασιλιάδη συνέβαλαν στην αναβίωση του ρεμπέτικου, κανένας δεν ήθελε να ξέρει πως ο δημιουργός του, ο στιχουργός του δηλαδή, είχε εξαγχιστεί ας συγγένεια με έναν δικτάτορα.

Το 1937 ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης βρίσκεται με την οικογένειά του πρόσφυγα στη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Στην αρχή εργάζεται ως έμπορο υπάλληλος, ταυτόχρονα επειδή γνωρίζει, όπως είπαμε και πριν, πολλές ξένες γλώσσες, συνεργάζεται με διάφορους εκδοτικούς οίκους ως μεταφραστής. Είναι η εποχή που συνεργάζεται με βιβλιοπωλείο στην πλατεία Κάνικος, όπως συχνάζουν ο Σικελιανός, ο Καραγάτσης, ο Λαπαθιώτης και διάφοροι λογοτέχνες και ποιητές. Ο Βασιλιάδης, αφού αποφυτά από την ΑΣΟΕ, επιδιώκει τον διορισμό του στο δημόσιο, κάτι που καταφέρνει. Ταυτόχρονα με όλες αυτές τις ασχολίες συμβαίνουν και τα εξής πολύ σημαντικά γεγονότα για το ελληνικό τραγούδι. Το δικτατορικό καθεστώς επιβάλλει αυστηρή λογοκρισία και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Τα καφέ αμάν κλείνουν οριστικά. Οι ναργιλέδες πάνε, οι τεκέδες κλείνουν και οι θαμώνες τους συλλαμβάνονται. Οι δίσκοι που περιέχουν ανατολίτικους αμανέδες κατάσχονται και καταστρέφονται. Ο Σπύρος Περιστέρης και ο Μίνος Μάτσας, οι οποίοι εργάζονται στις δύο δισκογραφικές εταιρείες της εποχής, πείθουν τον Μάρκο Βαμβακάρη το 1933 να μπει στο στούντιο και να φωνογραφήσει τα περιθωριακά ως τότε τραγούδια του. Η Οντεόν είναι τότε η πρώτη δισκογραφική που παίρνει το ρίσκο να ασχοληθεί με το ρεμπέτικο τραγούδι, όμως για να γίνει αυτό πρέπει οι στίχοι πρώτα να λιανθούν, οπότε το ρεμπέτικο βγαίνει από τους τεκέδες και τις φυλακές και μπαίνει στις ταβέρνες. Οι στίχοι του ξεκινούν να σχετίζονται με το κρασί και τον έρωτα, την ποέμικη ζωή. Στη θεματολογία αρχίζουν να πρωταγωνιστούν θέματα όπως η φύση, τα βουνά και η ξενιτιά. Εκείνη ακριβώς την εποχή είναι που ξεκινά να γράφει στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ο Μάτας και ο Περιστέρης από την Οντεόν έχουν κοντά τους έναν άνθρωπο μορφωμένο και ταυτόχρονα παιδί του λαού, έναν ιδιόρυθμο και σπουδαγμένο πρόσφυγα, έναν πρώην επαναστάτη και βιοπαλαιστή, κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να εξευγενήσει σε εισαγωγικά το διακόμενο ρεπερτόριο του ρεμπέτικου τραγουδιού, και αυτός είναι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης με τους στίχους του.

Ανάμεσα στην τριετία από το 1934 έως το 1937 συμβαίνουν στην ζωή του Χαραλαμπού Βασιλιάδη κάποια κομβική σημασίας γεγονότα. Ο φίλος του, ο Στράτος Παγιουμτζής, τον φέρνει σε επαφή με τον κόσμο του ρεμπέτικου. Ταυτόχρονα ο Χαραλάμπος Βασιλιάδης γνωρίζει και παντρεύεται την Άννα Ταμβάκη. Εκείνη, έχοντας μια πολύ δύσκολη πρώτη εγκυμοσύνη, χάνει τελικά το έμβριο που κυοφορεί. Ο Βασιλιάδης βρίσκει πνευματικό καταφύγιο στην φιλοσοφία, βελτιώνει το επίπεδό του στις ξένες γλώσσες, μα το σημαντικότερο είναι ότι ακουμπά υπαρξιακά πάνω στη θλίψη και στα βάσανα των τροβαδούρων του περιθωρίου και στο ρεπερτόριο των ρεμπέτικων τραγουδιών.

Το καλοκαίρι του 1937 ξεσπά επιδημία τύφου στους προσφυγικούς οικισμούς της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Ιωνίας και της Ριζούπολης. Η θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα ψηλή στις μικρές και στις πιο μεγάλες ηλικίες. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Αλκιβιάδης Βασιλιάδης, που είναι ο πατέρας του Χαράλαμπου. Έτσι, μετά τον χαμό του πατέρα του, Χαράλαμπος Βασιλιάδης σταματά να εργάζεται ως εμποροϊπάλληλος και έτσι ανοίγει ο δρόμος προς το λαϊκό τραγούδι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η πρώτη γνωριμία του Τσάντα με λαϊκούς συνθέτες γίνεται στο τέλος της δεκαετίας του 20 στην Οδό Αθηνάς, όπου βρίσκονταν τότε ένα καφέ Αμάν που ονομάζονταν Μικρά Ασία. Τα καφέ Αμάν κλείνουν οριστικά τον Νοέμβριο του 1937 λόγω λογοκρισίας, όμως όσο ήταν ανοιχτό αυτό το καφέ Αμάν, ανέβαιναν στο πάλκο του ο Αντώνης Διαμαντίδης, ο Απόστολος Χατζηχρήστος και ο Παναγιώτης Τούντας με συνοδεία από ούτια και σαντουροβιόλια. Ο Τσάντας λόγω καταγωγής τιτανικία τα ακούσματα αυτά και συναναστρέφεται τους μικρασιάτες μουσικούς και αρχίζει να γράφει στίχους.

Ακούμε τραγούδια σε στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, του επανομαζόμενου και ως Τσάντα, που ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος κουβαλούσε πάντα έναν χαρτοφύλακα μαζί του, γεμάτο με σελίδες, με στίχους τους οποίους έδινε στους πιο σημαντικούς συνθέτες. Υπάρχει το βιβλίο που ονομάζεται Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο σε επιμέλεια του Γιώργου Ξεπαπαδάκου. Θα αφιερώσουμε ακόμα μία εκπομπή με τραγούδια σε στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, μιας και υπάρχει πολύ υλικό. Προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ο Αντουάν Μπρουμέλ γεννήθηκε περίπου το 1460 και πέθανε το 1512. Ήταν Γάλλος συνθέτης και ένα από τα πρώτα διάσημα μέλη της Γαλλοφλαμανδικής σχολής της Αναγέννησης. Και μετά τον Ζωσκίν Ντεπρέζ, ένας από τους συνθέτες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη γενιά του. Ο Μπρουμέλ λοιπόν είναι περισσότερο γνωστός για τις λειτουργίες του. Η πιο διάσημη από τις οποίες είναι η δωδεκάφωνη «Μίσα et ecce terre motus», από την οποία εμείς σήμερα ακούσαμε το Agnus Dei. Το Welgas Ensemble διεύθυνε ο Paul Van Nevel. Καλησπέρα σας φίλοι μου. Ακούτε το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της R3 και την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ στην τεχνική υποστήριξη έχουμε σήμερα τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας R-Teco, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκπομπή μας θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουιντέτο για κλαρινέτο του Wolfgang Amadeus Mozart γράφτηκε το 1789 για τον κλαρινετίστα Anton Stadler. Ήταν το μοναδικό ολοκληρωμένο κουιντέτο κλαρινέτου του Mozart και είναι ένα από τα πρώτα και πιο γνωστά έργα που γράφτηκαν ειδικά για το όργανο. Θα ακούσουμε σήμερα από το κουιντέτο του Mozart το πρώτο μέρος Allegro με το κουαρτέτο Emerson και τον κλαρινετίστα David Sifrin.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Το κονσέρτο για βιολί σε σολελά σονάτα του Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ συνδέεται στενά με δύο σημαντικές μορφές της μουσικής ιστορίας, τον ίδιο το συνθέτη και τη σπουδαία βιολονίστα Μοτ Πάουελ. Η Πάουελ υπήρξε μία από τις πρώτες Αμερικανίδες σολίστ με διεθνή ακτινοβολία σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν καν πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της υπήρξε πρωτοπόρος τόσο στην ερμηνεία όσο και στη στήριξη της νέας μουσικής των γυναικών δημιουργών και των συνθετών αφροαμερικανικής καταγωγής. Από το κονσέρτο του Τέιλορ λοιπόν σήμερα για βιολί σε σόλελα, όσο να θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Maestoso Vivace. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Νίκολας Μπρέθουαιτ. Σόλο βιολί η Λορέιν Μακλάσλαν.

Ο Βασιλιάς της Λαχώρης είναι μια όπερα σε 5 πράξεις του Ζιλ Μασνέ σε γαλλικό λιμπρέτο του Λουί Γκαλέ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παλέ Γκαρνιέ στο Παρίσι στις 27 Απριλίου του 1877 με κοστούμια σχεδιασμένα από τον Λακώστ. Είναι η τρίτη όπερα του Μασνέ που ανεβαίνει στο Παρίσι και αποτελεί την πρώτη του μεγάλη επιτυχία εκεί, η οποία προκάλεσε παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη και τον κατέκτησε έναν από τους πιο δημοφιλείς συνθέτες της εποχής του. Θα ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα με τη National Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Richard Boning.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

από το musical Grease, τον Jim Jacobs και Warren Casey, ακούσαμε το τραγούδι Summer Nights. Ένα musical που έκανε πρεμιέρα το 1971 στο Σικάγο. Μετά τη μεταφορά του στο Broadway το 1972 γνώρισε τεράστια επιτυχία και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή και συχνά ανεβαζόμενα musical παγκοσμίως, επηρεάζοντας σημαντικά το είδος του μουσικού θεάτρου. Τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο musical, το Girl Crazy, ένα musical του 1930 του George Gershwin, σε στίχους του Ira Gershwin και σενάριο των Guy Bolton και John McGowan. Η Ethel Merman έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στην πρώτη παραγωγή και η συμπροταγωνίστρια της, Ginger Rogers, έγινε αστέρι εν μία νυχτή. Θα ακούσουμε την ουβερτούρα του musical από τη New Princess Theatre Orchestra και μαέστρο τον John McGlynn.

Το ελαφρύ πικό είναι οπερέτα δύο πράξεων του Franz von Suppé που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη Βιέννη το 1866. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα αυστριακό χωριό του 19ου αιώνα, γεμάτο ερωτικές σύντριγγες και παρεξηγήσεις, με φόντο την άφιξη ενός συντάγματος ουσάρων. Αν και η ίδια η οπερέτα σπάνια ανεβαίνει σήμερα, η διάσημη ουβερτούρα της παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Σουπέ. Θα την ακούσουμε σήμερα από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο, στις 11 το βράδυ, στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

Πόλεις του μύθου και της ιστορίας, πόλεις εστεμένες και σκλάβες, πόλεις θαλασσινές και άλλες θαμμένες στην άμμο. Με ανοιχτό τον Άτλαντα του κόσμου, μέσα από κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μια εκπομπή Σεργιάννη στις πόλεις των ονείρων, της επιθυμίας και των αναμνήσεών μας. Παραγωγή, παρουσίαση, μουσική επιμέλεια, Βάνα Χαραλαμπίδου. Είναι μια εκπομπή για τον 958 της R3.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο μαγικό και μυστηριακό Μαρόκο και στην πιο φημισμένη από τις πολιτείες του, το Μαρακές, θα μας ταξιδέψει η σημερινή εκπομπή. Από το 1954 που ο συγγραφέας Ελίας Κανέτη επισκέφθηκε το Μαρόκο, άσχετα αν οι σημειώσεις του για το ταξίδι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1967 στο Λονδίνο, μοιάζει απίστευτο, αλλά πολλά πράγματα φαίνεται πως έμειναν ανέγγιχτα, όχι μόνο στη μεγάλη πλατεία Τζεμά Ελφνά του Μαρακές, αλλά και στην αθλειότητα μέσα στην οποία ζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των 30 εκατομμυρίων σήμερα Μαροκινών, παρά τις συστηματικές και κατά κανόνα αποτελεσματικές προσπάθειες του καθεστώτος να ελέγξουν αυτά που θα δουν και θα αντιληφθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι που κάθε χρόνο επισκέπτονται την πάντα γοητευτική στη γραφικότητά της χώρα στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής. Επισήμως το Μαρόκο είναι βασιλευωμένη δημοκρατία. Η ανάρτηση όμως του πορτρέτου του βασιλιά σε κάθε δημόσιο χώρο δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι υποχρεωτική. Ίσως είναι περιττό να επισημάνουμε πως το κέντρο της κατακόκκινης σημαίας της χώρας δεσπόζει η Πεντάλφα και πως κάθε μια από τις ιστορικές αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου διαθέτει σήμερα και μάλιστα ως αξιοθέατο μια εβραϊκή συνοικία, τη Μέλαα, που συγκεντρώνει ένα μέρος από το παραδοσιακό εμπόριο της χώρας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι Εβραίοι αποτελούν μόνο το 1,5% του συνολικού πληθυσμού που αποτελείται από μουσουλμάνους.

Τα καραβάνια των τουριστών που καταλύουν στα δεκάδες πολυτελέστατα 5 αστέρων ξενοδοχεία των μεγάλων πόλεων και του Μαρακές οδηγούνται για ξενάγηση από παλάτι σε παλάτι με τα καταπράσινα κεραμίδια, σύμβολο ελπίδας, πίστης και γονιμότητας και φυσικά μόνο έξω από την κλειστή, χρυσή και περίτεχνη πόρτα τους και σε μαυσολία με καταπληκτικά αραβουργήματα όπου όλα λάμπουν από καθοριότητα και οι μπρούντζοι γυαλίζουν κάτω από τον υπέροχο μαροκινό ήλιο, ξεναγούνται σε πύλες και ονομαστούς μιναρέδες, διατρέχουν μετά το κέντρο της νέας πόλης με τα μεγάλα γαλλικής επιρροής βουλεβάρτα, κάνουν ολιγόλεπτη στάση στην κεντρική πλατεία, φωτογραφίζονται με τους παραδοσιακούς νερουλάδες που περιμένουν στολισμένοι για αυτό το σκοπό, οδηγούνται ομαδικά σε συγκεκριμένα, απίστευτα για την πολυτέλειά τους, καλά κρυμμένα μέσα στο λαβύρινθο της αγοράς καταστήματα, όπου τους προτείνεται να αγοράσουν σε τιμές δεκαπλάσιες τουλάχιστον της κανονικής και αρχικής τα μοναδικά και υπέροχα προϊόντα της μαροκινής χειροτεχνίας, καλοδουλεμένα μαροκέν δέρματα, περίτεχνα κεραμικά, βερβερίνικα κοσμήματα, αστραφτερά ανατολίτικα χαλκώματα, καταπληκτικά υφαντά υφάσματα, εκτυφλωτικά χαλιά και κυλίμια, εξαιρετικές καλοκαιρινές και χειμερινές τζελάμπια, κελεμπίες δηλαδή, μπαχαρικά και αρώματα, βότανα και σαφράν, για να καταλήξουν σε ένα τουριστικό χορό κοιλιάς, απαραίτητο συμπλήρωμα για κάθε τουρίστα που σέβεται τον εαυτό του.

0: ورجع لينا يدوب الصمت وتتكلم اغانينا.
1: Το σπουδαιότερο αξιοθέατο του Μαρακές είναι η περίφημη πλατεία Τζεμά Ελφνά. Καμιά πλατεία στον κόσμο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Η Τζεμά Ελφνά, το ραντεβού των νεκρών, αφού εδώ για χρόνια οι Σουλτάνοι εκτελούσαν τους εγκληματίες, είναι η καρδιά της Μητρόπολης της νομαδικής ράτσας των Βερβέρων, του Μαρακές, και συγχρόνως ο τόπος όπου συμβαίνουν όλο το 24ωρο τα πιο μαγικά και συγκλονιστικά πράγματα ταυτοχρόνως. Γητευτές φιδιών με τις κόμπρες να ορθώνονται χορευτικά στους ήχους ενός ιδιότυπου πνευστού, περίεργες μαντιλοδεμένες γυναίκες να διαβάζουν τη μοίρα, τα ταρό, την ανοιχτή σου παλάμη, πρόθυμοι τεχνίτες να σου κάνουν περίτεχνα τατού, νερουλάδες του παλιού καιρού να σου προτείνουν νερό στο τάσι, υπαίθριοι οδοντίατροι να περιμένουν με την τανάλια και τις μασέλες εκτεθειμένες σε ένα δίσκο μπροστά τους, ολόκληρα συγκροτήματα με κρουστά και πνευστά να χαλούν τον κόσμο, περιτριγυρισμένα από δεκάδες αργόσχολους, λιτανίες ολόκληρες ζητιάνων μέσα στα αραβικά και βερβερίνικα ρούχα τους να εκλιπαρούν για ένα ντιρχάμ, γραφιάδες στα τραπεζάκια τους να περιμένουν την πελατεία τους, κάποτε οικογένειες ολόκληρες, μια που η διδασκαλία στα μαροκινά σχολεία περιορίζεται στη διδασκαλία του Κορανίου και μόνο, ανεξάρτητα αν επισήμως δηλώνεται ένα σεβαστός αριθμός πανεπιστημίων που υποτίθεται πως λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις. Στη μια πλευρά της πλατείας εκτείνονται κάτω από χρωματιστές ομπρέλες τα καλοφωτισμένα φρουτάδικα, μεγάλοι πάγκοι κυρίως με βουνά από πορτοκάλια, μπανάνες, πυραμίδες από χουρμάδες και λαχανικά, υπαίθρια πολίτη και το στρογγυλό επίπεδο αράβικο ψωμί μέσα σε κοφίνια. Φρεσκοτηγανισμένοι λουκουμάδες και τηγανίτες απειλούνται από σύννεφα εντόμων. Βουνά και λόφι πεντανόστιμων ξηρών καρπών αστράφτουν κάτω από μεγάλες λάμπες και όλα αυτά γύρω από μια μεγάλη σειρά υπαίθριων ψητοπολίων που σου σπάνε τη μύτη με καπνούς και φωτιές να συμπληρώνουν το σκηνικό, με παγκάκια γύρω-γύρω και αχνιστά κρέατα και θαλασσινά στα κάρβουνα, τα οποία με κραυγές και χαμόγελα σε προσκαλούν να γευτείς λευκοφορεμένη με λαμψή ψητοπόλες και χρειάζεται πολύ κόπο και επιστράτευση της κοινής λογικής για να αντισταθείς μέχρι τέλους. Και γύρω στις παρυφές τα δεκάδες καταστήματα της Μεντίνα, τα σούξ, κυρίως τα τουριστικά, πολύβοα κι αυτά, καθώς δεν λείπουν από ανάμεσά τους και εκείνα που διαθέτουν σε κασέτες και CD τη χαρακτηριστική αραβική μουσική, και ανάμεσά τους να κινούνται σαν να μην τρέχει τίποτα, τα παϊτόνια με τα στολισμένα με χαϊμαλιά άλογα και κουδουνάκια. Και από κοντά, μέσα σε φωνές που μιλούν αραβικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανοεβραϊκά, να σχίζει τον αέρα η φωνή του Μουεζίνη τις ώρες της προσευχής. Και μέσα και γύρω σε όλα αυτά, εκατοντάδες τουρίστες, οι περισσότεροι ξανθοί και ανοιχτοί, να γυρνούν σαν μαγεμένοι, να δοκιμάζουν. Ναι, να δοκιμάζουν απ' όλα και αυτοί και τα παιδιά που κουβαλούν στην πλάτη τους τα καροτσάκια ή σέρνουν από το χέρι τους. Και πάνω στις ταράτσες των καφενείων, όπως το περίφημο Café de France, το πλέον ετερόκλητο πλήθος που μπορεί κανείς να φανταστεί, να πίνει τσάι με φύλλα μέντας, αλλά και καφέ εσπρέσο, κοκακόλα, αλλά όχι ποτέ είναι πνευματόδη, ενώ αν είσαι καλός με το σερβιτόρο, σου εξασφαλίζει μια νερωμένη χλιαρή μπύρα που μπορείς να την πιεις χωρίς να προκαλείς σε ποτήρι του τσαγιού. Είναι οι εικόνες και οι φωνές του Μαρακές. Είναι οι μυρωδιές του Μαρακές και νομίζεις πως όπου κι αν πας θα σε ακολουθούν για πάντα, αν δεν σε προλάβει ένας θάνατος από μέθη Ανατολής σαν εκείνον που είδες στο κινηματογραφικό «Τσάι στη Σαχάρα».

Στο βιβλίο του «Οι φωνές του Μαρακές», ο Ηλίας Κανέτη περιγράφει τα σούξ, την περίφημη αγορά των Μαροκινών πόλεων. Στα σούξ μυρίζει μπαχαρικό, έχει δροσιά και χρώματα. Η μυρωδιά που πάντα είναι ευχάριστη, αλλάζει σταδιακά ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος. Δεν υπάρχουν ονόματα και επιγραφές, ούτε βιτρίνες. Ό,τι πουλιέται είναι εκτεθειμένο. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα κοστίσουν τα πράγματα, γιατί ούτε σε αυτά είναι καρφιτσωμένες οι τιμές τους, ούτε οι τιμές είναι σταθερές. Όλα τα κελιά και μαγαζιά όπου πουλούνται όμοια πράγματα είναι κοντά-κοντά, 20, 30 ή και περισσότερα. Υπάρχει παζάρι για τα μπαχαρικά και παζάρι για τα δέρματα. Οι σχοινάδες έχουν τη θέση τους και οι καλαθοπλέχτες τη δικιά τους. Από τους πολιτές χαλιών, μερικοί έχουν μεγάλους ευρύχωρους θολωτούς χώρους. Περνάς από μπροστά τους σαν να ήταν ξεχωριστή πόλη και σε φωνάζουν με νόημα να μπεις. Οι κοσμηματοπόλες είναι τακτοποιημένοι γύρω από μια ειδική αυλή. Σε πολλά από τα μικρά τους μαγαζιά βλέπεις άντρες να δουλεύουν. Βρίσκεις τα πάντα, αλλά τα βρίσκεις πολλές φορές. Η δερμάτινη τσάντα που επιθυμείς φιγουράρει σε 20 διαφορετικά μαγαζιά, το καθένα κολλητά στο άλλο. Μέσα κάθεται ένας άντρας ανάμεσα στα εμπορεύματα. Τα έχει όλα δίπλα του. Ο χώρος είναι λίγος. Δεν χρειάζεται ούτε να τεντωθεί για να πιάσει οποιαδήποτε από τις πέτσινες τσάντες. Μόνο από ευγένεια θα σηκωθεί, αν δεν είναι πολύ γέρος. Αυτό τραβάει ίσως και 100 μέτρα και από τις δύο πλευρές της σκεπασμένης στοάς. Προσφέρονται, σαν να λέμε, τα πάντα σε δερμάτινα, ό,τι έχει να δείξει αυτό το μεγαλύτερο και διασημότερο παζάρι της πόλης και ολόκληρου του Μαρόκου. Σε αυτή την επίδειξη υπάρχει πολλή υπερηφάνεια. Δείχνουν τι μπορούν να φτιάξουν, αλλά δείχνουν και πόσα υπάρχουν από αυτά. Είναι εκπληκτικό το πόση αξιοπρέπεια κερδίζουν έτσι τα αντικείμενα που φτιάχνει ο άνθρωπος. Δεν είναι πάντα ωραία. Όλο και πιο πολύ τρυπώνουν ανάμεσά τους φθινοπράγματα αμφίβολης προέλευσης, φτιαγμένα από μηχανές, φερμένα από χώρες του Βορρά. Αλλά ο τρόπος που παρουσιάζονται είναι πάντα ο παλιός. Κοντά στα μαγαζιά, όπου μόνο πουλάνε, υπάρχουν και πολλά όπου μπορεί ο περαστικός να παρατηρήσει πώς φτιάχνονται τα πράγματα. Έτσι συμμετέχει από την αρχή και αυτό τον κάνει ευδιάθετο, γιατί στην ερήμωση της σύγχρονης ζωής μας συμβάλλει και το ότι όλα μας έρχονται έτοιμα στο σπίτι για χρήση, σαν να βγαίνουν από άσκημες μαγικές μηχανές. Εδώ όμως μπορείς να δεις το σκοινά να δουλεύει με ζήλο και δίπλα του να κρέμεται το απόθεμα σε έτοιμα σχοινιά. Σε μικροσκοπικά κελιά τορνεύουν ξύλα πλήθος νέα παιδιά, 6 και 7 μαζί. Και νέοι άντρες συναρμολογούν χαμηλά τραπεζάκια από τα κομμάτια που φτιάχνουν τα παιδιά. Το μαλλί που θαυμάζει στα φωτεινά του χρώματα βάφεται μπροστά σου. Και παρακάτω κάθονται γύρω αγόρια που πλέκουν σκούφιες σε όμορφα και πολύχρωμα σχέδια. Είναι μια ανοιχτή δραστηριότητα και αυτό που συμβαίνει δείχνεται, όπως και το έτοιμο αντικείμενο. Σε μια κοινωνία όπου τόσο πολλά είναι κρυφά, που ζηλότυπα κρύβει το εσωτερικό των σπιτιών της, τη μορφή και το πρόσωπο των γυναικών της, ακόμα και τους ναούς της, η υπερβολική ανοιχτή ειλικρίνεια αυτού που παράγεται και πουλιέται είναι διπλά ελκυστική.

ΕΡΤ 3, Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 958, σταθμός στον πολιτισμό. Και από τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.

Οι πόλεις του μύθου και της ιστορίας μας ταξιδεύουν σήμερα στο Μαρακές. Μέσα από τα κείμενα του συγγραφέα Ηλίας Κανέτη τριγυρνούμε στη Τζέμα Ελφνά, την περίφημη πλατεία του Μαρακές. Το βράδυ, όταν είχε κιόλας σκοτεινιάσει, πήγαινα σε εκείνο το μέρος της Τζέμα Ελφνά, όπου οι γυναίκες πουλούσαν ψωμί. Σε μια μακριά σειρά κάθονταν σταυροπόδι, το πρόσωπο τόσο καλά καλυμμένο που δεν έβλεπες παρά μόνο τα μάτια. Κάθε μία είχε ένα καλάθι μπροστά της, σκεπασμένο με ένα πανί, και πάνω του ακουμπισμένα, απλωμένα για πούλημα, τα επίπεδα στρογγυλά ψωμιά. Περνούσα πολύ συχνά μπροστά στη σειρά και παρατηρούσα τις γυναίκες και τα ψωμιά. Ήταν οι περισσότερες όριμες γυναίκες και το σχήμα τους είχε κάτι από τα ψωμιά. Η μυρωδιά τους μου ανέβαινε στα ρουθούνια και μαζί δεχόμουν και το βλέμμα από τα μαύρα μάτια. Καμιά γυναίκα που να μην με δει. Για όλες ήμουν ο ξένος που ήρθε να αγοράσει ψωμί. Αλλά αυτό πρόσεχα να μην το κάνω, γιατί ήθελα να περπατήσω τη σειρά ως το τέλος και χρειαζόμουν μια πρόφαση. Καμιά φορά καθόταν ανάμεσά τους μια νέα γυναίκα. Τα ψωμιά φαίνονταν πολύ στρογγυλά για αυτή, σαν να μην τα είχε φτιάξει, και τα βλέμματά της ήταν αλλιώτικα. Καμιά νέα ή γριά δεν έμενε αργή για πολύ, γιατί από καιρό σε καιρό έπαιρνε η κάθε μία ένα καρβέλι ψωμί με το δεξί, το πέταγε ελαφρά προς τα πάνω, το έπιανε πάλι, το κουνούσε πάνω κάτω με το χέρι σαν να το ζύγιζε, το χτυπούσε μια-δυο φορές έτσι που να ακουστεί, και μετά από όλα αυτά τα χάδια το ακουμπούσε πάλι πάνω στα άλλα ψωμιά. Έτσι το ίδιο το καρβέλι, η φρεσκάδα του, το βάρος του, το άρωμά του προσφέρονταν για πούλημα. Κάτι το γυμνό και το ελκυστικό είχαν αυτά τα ψωμιά. Το έπαιρναν από τα ζωντανά χέρια αυτών των γυναικών που δεν είχαν τίποτε ακάλυπτο έξω από τα μάτια τους. Αυτό μπορώ να σου δώσω από μένα. Πάρ' το στο χέρι σου, ήταν μέσα στο δικό μου. Άντρες περνούσαν από εκεί με τολμηρά βλέμματα, και όταν κάποιος έβρισκε κάτι που του άρεσε, σταματούσε και έπαιρνε ένα καρβέλι στο δεξί. Το πετούσε ελαφρά προς τα πάνω, το έπιανε πάλι, το κουνούσε πάνω κάτω, το χέρι του σαν πιάτο παλάντζας, χτυπούσε μια-δυο φορές το καρβέλι έτσι που να ακουστεί και το ακουμπούσε, αν το έβρισκε ελαφρύ ή δεν του άρεσε για άλλους λόγους, πάνω στα άλλα. Αλλά καμιά φορά το κρατούσε και ένιωθε στο καμάρι του καρβελιού, καθώς έβγαζε ένα ιδιαίτερο άρωμα. Ο άντρας έχωνε το αριστερό του χέρι κάτω από το μανδύα του, έβγαζε ένα μικροσκοπικό νόμισμα που ήταν σχεδόν αόρατο μπροστά στα μεγάλα σχήματα του ψωμιού, και το πετούσε στη γυναίκα. Μετά εξαφανιζόταν και το καρβέλι μέσα στο μανδύα, δεν μπορούσες πια να δεις που κρυβόταν. Ο άντρας έφευγε.

Στην κοντινή γειτονιά, στην ίδια πλατεία, μερικά βήματα πέρα από τους παραμυθάδες, είχαν τη θέση τους οι γραφιάδες. Ήταν πολύ ησυχία γύρω τους, το πιο ήσυχο μέρος της Τζέμα Έλφνα. Οι γραφιάδες δεν εγκομίαζαν την τέχνη τους. Κάθονταν εκεί σιωπηλοί, μικρόσωμοι, αδύνατοι άνθρωποι με τα γραφικά τους εργαλεία μπροστά τους και ποτέ δεν έδιναν την εντύπωση πως περίμεναν πελάτες. Όταν σήκωναν τα μάτια, σε παρατηρούσαν χωρίς ιδιαίτερη περιέργεια και σύντομα πάλι απέστρεφαν το βλέμμα. Οι πάγκοι τους ήταν τοποθετημένοι σε κάποια απόσταση μεταξύ τους, έτσι που να μην ακούει κανείς από τον ένα γραφιά στον άλλον. Οι ταπεινότεροι, ίσως οι πιο αρχαιοπρεπείς ανάμεσά τους, κάθονταν σταυροπόδι στο χώμα. Εδώ συλλογίζονταν ή έγραφαν σε έναν κόσμο διακριτικό, τριγυρισμένο αλλά και αποκομμένο από το θόρυβο της πλατείας. Ήταν σαν να τους συμβουλευόταν κανείς για κρυφά βάσανα και επειδή αυτό γινόταν δημόσια, όλοι τους είχαν συνηθίσει να δείχνουν αμεληταίοι. Οι ίδιοι σχεδόν δεν υπήρχαν. Εδώ μετρούσε μόνο ένα, η σιωπηλή αξιοπρέπεια του χαρτιού. Έρχονταν μοναχικοί άντρες αυτούς ή ζευγάρια. Μια φορά είδα δύο πεπλοφόρες γυναίκες να κάθονται μπροστά στο γραφιά και σχεδόν αδιόρατα να κουνάνε τα χείλη, ενώ αυτός έγνεφε με το κεφάλι και σχεδόν εξίσου αδιόρατα έγραφε. Μια άλλη φορά παρατήρησα μία ολόκληρη οικογένεια, σε όλα περήφανη και ευυπόληπτη. Ο γραφιάς, που ήταν πολύ πιο μικρόσωμος, αποδεχόταν το σεβασμό τους.

Σε κάποιες άλλες σελίδες, ο Κανέτη περιγράφει τη συνάντησή του με μία γυναίκα πίσω από το καφασωτό. Πέρασα μια μικρή δημόσια βρύση όπου έπινε ένας μικρόσωμος νεαρός. Έστριψα αριστερά και άκουσα από ψηλά μια σιγαλή, απαλή, τρυφερή φωνή. Κοίταξα προς τα πάνω σε ένα σπίτι απέναντί μου και είδα στο ύψος του πρώτου πατώματος, πίσω από ένα πλεχτό καφασωτό, το πρόσωπο μιας νέας γυναίκας. Ήταν ακάλυπτη και μελαμψή και κρατούσε το πρόσωπό της πολύ κοντά στο καφασωτό. Έλεγε πολλές φράσεις σε ελαφριά ροή και όλες αυτές οι φράσεις ήταν γεμάτες γλυκόλογα. Μου ήταν αδιανόητο πως δεν φορούσε γιασμάκι. Κρατούσε το κεφάλι λίγο σκυφτό και ένιωθα πως μιλούσε σε μένα. Δεν χαμήλωνε ποτέ τη φωνή της, έμεινε ομοιόμορφα χαμηλόφωνη. Υπήρχε σε αυτή τη τόση τρυφερότητα σαν να κρατούσε το κεφάλι μου στα χέρια της. Αλλά δεν είδα χέρια, δεν έδειχνε τίποτα άλλο από το πρόσωπο. Ο χώρος όπου στεκόταν ήταν σκοτεινός. Στο δρόμο που στεκόμουν εγώ έλαμπε εκθαμβωτικός ο ήλιος. Τα λόγια της έρχονταν σαν από πηγή και ξεχύλιζαν το ένα μέσα από το άλλο. Δεν είχα ποτέ ακούσει γλυκόλογα σε αυτή τη γλώσσα, αλλά το ένιωθα πως ήταν. Ήθελα να πλησιάσω για να δω την πύλη του σπιτιού από όπου ερχόταν η φωνή, αλλά φοβόμουν πως μία κίνησή μου θα την έδιωχνε μακριά, σαν πουλί. Τι θα έκανα τότε αν βουβαινόταν? Δοκίμασα να γίνω τρυφερός και σιγαλός σαν την ίδια τη φωνή και έκανα βήματα έτσι που ποτέ δεν τα είχα περπατήσει. Κατόρθωσα να μην την τρομάξω. Άκουγα τη φωνή ακόμα και όταν ήρθα πολύ κοντά στο σπίτι και δεν μπορούσα πια να δω το κεφάλι στο καφασωτό. Πώς να περιγράψω την επίδραση ενός γυμνού γυναικείου προσώπου που κοιτάει από το ύψος ενός παραθύρου σε αυτή την πόλη, σε αυτά τα δρομάκια? Λίγα παράθυρα βλέπουν στο δρόμο και ποτέ δεν κοιτάει κανείς ψηλά προς αυτά. Τα σπίτια είναι σαν τείχος και έχει συχνά για ώρες το συνέστημα πως περπατάς ανάμεσα σε τείχη, παρόλο πως ξέρεις πως είναι σπίτια. Βλέπεις πόρτες και αραιά άδεια παράθυρα. Με τις γυναίκες το ίδιο. Σαν άμορφοι σάκοι περπατάνε στους δρόμους. Δεν γνωρίζεις, δεν διαισθάνεσαι τίποτα για αυτές και σύντομα κουράζεσαι από την προσπάθεια να δημιουργήσεις κάποια παράστασή τους. Παρετήσαι από τις γυναίκες. Αλλά δεν παρετήσαι με την καρδιά σου. Και μία που τώρα φαίνεται σε ένα παράθυρο, που μάλιστα σου μιλάει, που γέρνει ελαφρά το κεφάλι και δεν φεύγει, σαν πάντα να σε περίμενε εδώ, και που μιλάει ακόμα και όταν της γυρίζεις την πλάτη και φεύγεις σιγανά, που θα μιλάει είτε είσαι εκεί είτε όχι, και πάντα σε σένα, πάντα στον καθένα θα μιλάει. Μια τέτοια γυναίκα είναι ένα θαύμα, μια οπτασία, και τίνεις να τη θεωρήσεις πιο σημαντική από ό,τι άλλο μπορείς να δεις σε αυτή την πόλη.

Αξίζει να διαβάσουμε μία ακόμη περιγραφή της αγοράς στο Μαρόκο, στο Μαρακές, όπως τη διέσωσε ο πιερλωτής στο βιβλίο του «Μαρόκο». Ω, η οχλοβοή του παζαριού, η σιωπηλή ανακατοσούρα των κελεμπιών μέσα στο συγκεχημένο μισοσκόταδο. Μικρές δεδαλώδεις λεωφόροι απομακρύνονται λαθρέα, σκεπασμένες με ξύλινα επιστέγαστρα ή ακόμη με καλαμωτές, με κλίματα από όπου ξεφυτρώνουν κλαδιά αμπελιού. Και εκεί κατά μήκος ανοίγουν τις πόρτες τους μαγαζάκια σε μέγεθος σκυλόσπιτου, μέσα στα οποία κάθονται ανακούρκουδα οι πολιτές με τα τουρμπάνια τους, απαθείς και υπέροχοι ανάμεσα στα σπάνια μπιμπελό τους. Όλα τα μαγαζιά ομαδοποιούνται ανά περιοχή, ανά επάγγελμα και ανά είδος. Υπάρχει ο δρόμος των εμπόρων ρούχων, με τις προθήκες φορτωμένες με μετάξια ροζ, γαλάζια, πορτοκαλιά ή καφετιά, και εντυμένα υφάσματα με χρυσές και ασημένιες κλωστές, και όπου σταματάνε οι λευκοφορεμένες γυναίκες, τυλιγμένες σαν φαντάσματα, με πέπλα και μανδύες. Υπάρχει ο δρόμος των εμπόρων δέρματος, όπου κρέμονται χιλιάδες πολύχρωμα χαλινάρια για τα άλογα, τα μουλάρια ή τους γαϊδάρους. Όλα τα ίδια για το κυνήγι ή τη μάχη. Σπάνιες στολές, παμπάλες και παράξενες, που άργια την πούδρα με χρυσές και αργυρές παγέτες, και εντυμένες μπρετέλες για τα όπλα και τα σπαθιά, ταξιδιωτική σάκη για τα καραβάνια και φυλαχτά για το πέρασμα της ερήμου. Έπειτα ο δρόμος των εμπόρων χαλκού, όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούγονται οι τεχνίτες που σφυριλατούν αραβουργήματα πάνω στους δίσκους ή στα βάζα. Ο δρόμος αυτών που κεντάνε τα πασούμια, όπου όλα τα μικρά ανοίγματα είναι γεμάτα με βελούδα, πέρλες και χρυσό. Ο δρόμος αυτών που ζωγραφίζουν τα ζέρες, αυτών των σιδεράδων, μαύρων και γυμνών, αυτός των βαφιάδων με τα χέρια ποτισμένα από ίντικο και πορφυρό. Τέλος, η συνοικία των κατασκευαστών όπλων που φτιάχνουν τα μακριά του φέκια από πέτρα, λεπτά σαν κλιματόβεργες, και που το επάργυρο κοντάκι τους διαπλατείνεται υπερβολικά αγκαλιάζοντας τον ώμο. Οι Μαροκινίδες σκέφτονται καθόλου να αλλάξουν τον τρόπο κατασκευής που έχουν υιοθετήσει οι προγονείς τους. Σε αυτή τη χώρα το σχήμα των όπλων είναι όπως όλα τα πράγματα, ακλόνητο, και νομίζω ότι ονειρεύομαι βλέποντας να κατασκευάζουν ακόμη σε τέτοιες ποσότητες όπλα του παλιού καιρού.

0: Οι ίδιες εικόνες αναπαράγονται και στο έργο του άλλου μεγάλου της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Paul Bowles, που εγκαταστάθηκε στη Ταγκέρη μετά τον πόλεμο και παρέμεινε εκεί μέχρι το θάνατό του λίγους μήνες πριν εκπνεύσει το 1999. Ο Bowles περιγράφει όπως κανένας άλλος τις χαοτικές πολιτείες του Μαρόκου, όπου αναμειγνύεται ο ξένος αραβικός κόσμος με την πολιτισμένη συσσαγωγικά Ευρώπη. Να ξαναγυρίσουμε στο Μαρακές και να τονίσουμε ότι ο ξένος επισκέπτης που θα κατορθώσει να απαλλαγεί από την επίσημη και ανεπίσημη μαφία που ελέγχει την αγορά και να εισχωρήσει χωρίς συνοδεία στα σοκάκια των σουξ, θα απολαύσει ένα θαυμάσιο μείγμα αρωμάτων και μία αξέχαστη βόλτα στα αποτελέσματα της ανθρώπινης χειροτεχνικής δημιουργίας, παρατηρώντας σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε, όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Θα απολαύσει εδώ περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χώρα της Ανατολής τη διαδικασία του παζαριού, αφού σε πολλές περιπτώσεις η τελική τιμή εξαρτάται και από την ολιγόλεπτη σχέση που θα αναπτύξουν ο επίδοξος αγοραστής και ο πάντα πρόθυμος να χαρίσει το χρόνο του στο παζάρι πολιτής, μια τιμή που μπορεί να φτάσει και στο 1/4 της αρχικής.
1: روحوا لا فامي كادري وناس لا ريزيدونس نساوش كامل وكريم وليندا

Στη σημερινή εκπομπή ταξιδέψαμε στην πιο φημισμένη από τις πολιτείες του Μαρόκου, το Μαρακές. Ακούστηκαν μουσική και τραγούδια του Μαρόκου και άλλων αραβικών περιοχών της Βόρειας Αφρικής. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραγωγή, παρουσίαση, μουσικές επιλογές, Βάνα Χαραλαμπίδου. Μια εκπομπή για τον 958 της R3.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Έχει γίνει γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον για 6 άλμπουμ, η Αλεξάνδρα Ντρούτσιν με το μόνικερ Earth Eater. Αυτή ήταν που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή με αυτό το ονειρικό ηχοτοπίο, με το Paradise Rains, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε ως φόρο τιμής η ίδια της και ως πρώτο σίγγλι του επόμενου 7ου άλμπουμ της, φόρος τιμής στο αγρόκτημα λέει, στο οποίο μεγάλωσε και στο οποίο επέστρεψε πρόσφατα μετά από 2 δεκαετίες απουσίας. Και μάλιστα έχει ωραίο story, αν κανείς ακούσει τους στίχους θα καταλάβει. Συνέλαβε λέει το μωρό της τη μέρα που ξαναπάτησε στην ιδιοκτησία. Τόσες πολλές αναμνήσεις, καλές και κακές, αναζωπηρώθηκαν όταν επέστρεψε και οι σκληρές εντάσεις διαλύθηκαν και ξεπλήθηκαν από τα ντους βαθιάς αγάπης. Όπως καταλαβαίνεις, βασισμένο σε τέτοια λόγια και τέτοια συναισθήματα, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από αυτό το συναισθηματικό κομμάτι που ξεκίνησαμε σήμερα. 1.58 στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω», κάθε βράδυ στις 9, Μαρία Βασιλιάδου επιμελείται και την παρουσιάζει, Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Και κάπως έτσι οι άνθρωποι αλλάζουν γενικώς και δεν αλλάζουν μόνο τόπο κατοικίας, αλλάζουν γούστα, αλλάζουν ίσως και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα τους. Γενικώς αλλάζουν και αυτοί που καταφέρουν και το κάνουν αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχουν ελπίδες γενικά. Και αυτό το λέω τώρα με αφορμή τη νέα δουλειά, την πρώτη προσωπική του Shane Embury, του μπασίστα αλλά και συνθέτη του γνωστού συγκροτήματος Napalm Death. Ο άνθρωπος κάπου εκεί στην καραντίνα και μετά από μια μεγάλη περίοδο περισυλλογής και αναταραχής στη ζωή του, αποφάσισε πως θα καταγράψει τα δικά του συναισθήματα και την δικιά του επιθυμία να εκφραστεί με τα δικά του τραγούδια. Bridge to Resolution είναι το άλμπουμ που κυκλοφορεί και μας αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική πλευρά του. Όσο και αν βασίστηκε στο extreme metal, εδώ θα μας απλώσει την αγάπη του για την ατμοσφαιρική goth, την post-punk, αλλά και τις επιρροές του από Cocteau Twins, Killing Joke και The Mission.

Bridge to Resolution, αυτό ήταν ο Shane Embury, αφού έφυγε από τους Napalm Death. Και ένας ακόμη που αποφάσισε πως θέλει να πει τα δικά του χωρίς το συγκρότημά του είναι ο Ed O'Brien, τον Radiohead. Κυκλοφόρησε δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του Blue Morpho. Νομίζω σήμερα είναι η μέρα που κυκλοφορεί επίσημα αυτό το άλμπουμ.

ένα τραγούδι, τουλάχιστον το single αυτό, που είναι εμπνευσμένο από θέματα της αναζωογονητικής δύναμης της φύσης, με την οποία έτσι κι αλλιώς ασχολείται, έχει πολλές τέτοιες ευαισθησίες ο Brian. Παράλληλα με το single, έχει επιβεβαιώσει και 3 συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, με εισιτήρια διαθέσιμα από σήμερα. Πρόλαβε, γιατί θα γίνει sold out αν έχει σκοπό. Τέλος πάντων, πρόκειται να συμμετάσχει, λέει, μαζί με την Αντίν Σα σε ένα πάνελ με τίτλο «Η μουσική έσωσε τη ζωή μου» στο Great Escape. Μια συζήτηση σε συνεργασία με το Calm, που είναι ένας φορέας για την ψυχική υγεία, και γενικά για τη σχέση της μουσικής με την ψυχική υγεία και την ευεξία. Προφανώς έχει εμπειρία, πέρασε κάποια στιγμή ενώ ήταν στους Radiohead, πέρασε από βαθιά δύσκολη κατάθλιψη ο Brian, και ξέρει πολύ καλά. Το σιγκλάκι του λέγεται Incantations.

Αυτός ήταν ο Ed O'Brien και το Incantations, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Arab Strap. Το σκοτζέζικο δίδυμο επιστρέφει με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Θα αργήσει βέβαια λίγο ακόμα, μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε καιρό. Τότε μπορούμε να ακούμε το πρώτο single που μας έδωσαν πριν λίγες μέρες. You, You, You λέγεται, και πρόκειται σύμφωνα με τα λόγια του Aidan Moffat για ένα είδος disco metal μαγείας, με ένα μήνυμα μελλοντικής ευτυχίας και συντροφικότητας που μπορεί, λέει, να σας κάνει να χορέψετε και να γελάσετε κι εσείς, γιατί η αλήθεια είναι πως το βίντεο είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Έτσι θέλουν να περνάνε τα μηνύματα τους από πάντα οι Arab Strap. Αναλύουν και λένε πως υπάρχουν εκατομμύρια από εμάς εκεί έξω που αντιμετωπίζουμε τις ίδιες ανησυχίες κάθε μέρα, από το αυξανόμενο κόστος των πάντων, την ψυχική και σωματική μας υγεία, τη συνεχή σφαγή και τυραννία στις ροές ειδήσεών μας, μέχρι το να παίζουμε έναν άθελά μας ρόλο στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και την ατελείωτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μπορεί συχνά να μοιάζει με πλήρη έλλειψη, με πλήρη απουσία ανθρώπινης ευπρέπειας, και δεν είναι περίεργο που η απελπισία μπορεί να μοιάζει με την προεπιλεγμένη μας διάθεση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Το ενισχόμενο ντουέτο από το Los Angeles ήταν αυτή με το όνομα Evening Elephants, που περιμένουμε ολόκληρο το debut το άλμπουμ του σε λίγο, ενώ ακούμε ως τότε το κομμάτι Digital Touch, ναι, έτσι λέγεται, ένα ντουέτο που έχει χτίσει την δυναμική του ξεφυτρώνοντας την ουσία μέσα από pop-up παραστάσεις στις αυλές του Los Angeles και υποστηρίζοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την διάθεση των ανθρώπων εκεί τουλάχιστον να εμφανίζονται εκεί που εκείνοι επιθυμούν, δηλαδή στις αυλές των σπιτιών τους. Φεύγω από την Αμερική και έρχομαι λίγο στην Σουηδία, γιατί εκεί είναι η Καρμαντσάνκα. Ή κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς το προφέρουν ακριβώς, είναι και δύσκολο το όνομα. Το θέμα είναι πως το δεύτερο άλμπουμ τους έχει σαφώς καλύτερες επιρροές από το πρώτο. Και το κομμάτι Diamond Train που έχω επιλέξει σήμερα για να ακούσουμε, θα καταλάβεις πως είναι και αυτό επηρεασμένο.

Diamond Train από τους Carmen Chaka από τη Σουηδία, και από εκεί τρέχω γρήγορα πίσω εδώ στην Αθήνα. Εκεί κάποτε ήταν η μπαζούκα. Κάποια στιγμή διαλύθηκαν και τα πράγματα πήραν μια καινούρια τροπή. Πάμε πάλι από την αρχή με τους Σώμα. Ο Ξάνθος φυσικά είναι στη φωνή, το ξεχωρίζεις έτσι κι αλλιώς, είναι χαρακτηριστική η φωνή του και οι εμπνεύσεις έχουν μία συγγένεια. Ο δίσκος τους λέγεται «Στη χώρα του φωτός» και το κομμάτι που έχω επιλέξει από αυτόν σήμερα λέγεται «Μπλεξίματα», και αν προσέξεις θα ακούσεις πως οι κιθάρες είναι δύο, ο ένας από τους δύο είναι ο Γιώργος Καρανικόλας των Last Drive, και κάπως έτσι θα αντιληφθείς γιατί αυτό το κομμάτι μοιάζει πάρα πολύ με Last Drive.

Αυτή ήταν η Σώμα από την Αθήνα που έχουν πλεξίματα και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Temples που έχουν νέο single, γιατί θα έχουν και νέο άλμπουμ ο Σονούπο. Το πρώτο σιγκλάκι είναι το Blue Flame, ένα κομμάτι που όπως εξηγεί το συγκρότημα είναι μια προειδοποιητική ιστορία αποχωρισμού, τόσο ένας από τον άλλον ως ανθρώπινα όντα, όσο και από τον κόσμο ως σύνολο.

Ήταν οι Temples με το Blue Flame και αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Tricky. Είχε 6 ολόκληρα χρόνια να κυκλοφορήσει άλμπουμ από το 2020 και αποφάσισε λίγο να ασχοληθεί μαζί μας φέτος. Το σιγκλάκι που μας έδωσε, για να καταλάβουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, λέγεται Because I Don't Know και η συμμετοχή του Mitch Sanders είναι αισθητή. Είναι εντυπωσιακό, δεν έχει κοπέλα στα φωνητικά. Αυτή τη φορά πήρε τον Mitch Sanders, τον τροβαδούρα από το Bristol. Και θα κλείσουμε την εκπομπή κάπως έτσι, αγαπημένοι μου ακροατή και αγαπημένοι μου ακροάτρια, ίσως να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από τους Revivalists και το καινούριο τους Razor Blades and Runways. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις παρέα και σήμερα εδώ στο 958 της R3 και στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Γιάννης Μαντήρας και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
1: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
0: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
1: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
0: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
0: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
4: Δεν την πολύ πιστεύομαι, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
6: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
7: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
8: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
9: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
10: Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Έχουμε ξεκινήσει απόψε με ολόφρεσκη κυκλοφοριά το νέο και δεύτερο άλμπουμ των Coral Fuzz, το οποίο φέρει για τίτλο το όνομά τους και έχει βγει σήμερα για το μακρύ ταξίδι τους στους ψηφιακούς ωκεανούς και τους ίντερνετικούς πόντους. Ακούσαμε για αρχή μας το τελευταίο στη σειρά και 12ο track του δίσκου Coral Fuzz, τον Coral Fuzz από την Αθήνα με τίτλο El Segador. Δεν το κουνάμε ρούπι από εδώ, αντιθέτως, μεταδίδουμε μια ακόμη επιλογή, Psychedelic Jeans. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από τον 95,8 FM της R3, είναι τα Διαμάντια, ζωντανά για 1,10 με 11, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Από τους γεμάτους εμπνεύσεις Αθηναίους Coral Fuzz στους Βρετανούς The Coral. Οι Coral βρίσκονται στο προσκήνιο για πάνω από 2 δεκαετίες και υπηρετούν ένα ζουμερό και λάγνο κοκτέιλάκι βρετανικής ψυχεδέλειας, folk και garage, πλούσιο και πολύχρωμο. Πάντα ανήσυχοι από άλμπουμ σε άλμπουμ, ψάχνονται, δεν κολλάνε σε ένα ύφος και αυτή η διαρκής μετατόπιση τους φέρνει τώρα στο 388. Έναν δίσκο που πατάει σε μια σταθερή ψυχεδελική ρέγγε βάση. Ναι, σωστά τα είπα, σωστά ακούστηκε, ψυχεδελική ρέγγε, πλουμισμένη όμως με διάφορα ζόρικα ηχητικά μπιχλιμπίδια. Ο δίσκος λέγεται 388, βγήκε χτες και λέγεται 388 επειδή ακριβώς ηχογραφήθηκε με Tascam 388, την αναλογική οχτακάναλη μηχανή που δίνει αυτόν τον ζεστό, ελαφρό, θαμπό, ακαθάριστο ήχο χωρίς γυαλίσματα, που δίνει γενικά την αίσθηση ότι ακούς κάτι που παίζεται εντογενάστε εκείνη τη στιγμή και καταγράφεται όπως είναι. Ακούμε Ride That Train από το 388 των πάντα αξιαγάπητων χαμελεόντων The Coral.

The Coral. Δεν έχουν βγάλει σκάρτο δίσκο αυτοί. Θα παραμείνουμε στη Βρετανία. Καινούριο άλμπουμ 388. Ακούσαμε Ride That Train. The Coral 2026. Βγήκε 21 Μαΐου. Θα παραμείνουμε στη Βρετανία, η οποία φτάρεσκα αυτοπροβάλλεται ως μεγάλη. Η Studio 68, η Studio 68, με θαυμαστικό έτσι το θέλουν, έρχονται από μια άλλη εποχή, ακόμα και όταν παίζουν σήμερα. Ξεκίνησαν στο βόρειο Λονδίνο στις αρχές των 90s, έφτασαν κοντά στην απογείωση της δημοτικότητάς τους και μετά ψιλοεξαφανίστηκαν. Δομήθηκαν εκ νέου εδώ και λίγα χρόνια με την Danny D.A.N.I. Turner μπροστάρισα, τη φωνή και τη περφορμερίνα, και μας έδωσαν εδώ και λίγους μήνες το υψηλών οκτανίων άλμπουμ Rolling, ωραίο τιτλάκι, ένα δίσκο που αναλαμβάνει να συνεχίσει μια ιστορία που είχε κοπεί στη μέση και το πετυχαίνει πανάξια και κυρίως απολαυστικά για τον ακροατή. Είναι το, πώς το είπαμε, Rolling των, πώς τους είπαμε, Studio 68 με την Danny Turner. Είναι το Rolling τον Studio 68 με την Danny Turner, ένας δίσκος βγαλμένος από τα σπλάχνα του τέλους των 60s και των αρχών των 70s, δίσκος ο οποίος μπλέκει rock and soul, rock and roll, soul, funk και ψυχεδέλεια σε ένα ενιαίο σώμα, δίσκος ρυθμικός, δίσκος παρτίσιος, έργο ξεσηκωτικό, έργο groovy. The Studio 68 με την Danny Turner που τσίριξε.

Πολύ σωστή. Funky People από το Rolling, τον Studio 68 με την Danny Turner. Θα ξαναστρέψουμε όμως βλέμματα και ότα προς το εγχώριο ισχογραφικό περιβάλλον και αυτή τη φορά θα παρκάρουμε στη Θεσσαλονίκη για 3 λεπτά και 14 δεύτερα, όσο δηλαδή διαρκεί το τραγούδι I'll Give My Loving από το Can't Beat The Senses των The Senses.

Ακούσαμε I'll Give My Lovin' από την δισκάρα All Kiss Can't Beat The Senses των νεαρών Σαλονίκιων Καραζορόλιδων The Senses. Πόσες φορές την εκπομπή μας δεν έχουμε κάνει με την αστραπιαία δύναμη της ραδιοφωνικότητας το ταξίδι Σαλονίκη-Αθήνα? Τώρα θα το κάνουμε ακόμα μία, αφήνοντας πίσω μας τους Senses και πέφτοντας με φόρα στους Dismiss.

Dismiss ή Dismiss είναι μια καλοκουρδισμένη και πλήρως αποδοτική μηχανή του rock'n'roll, η οποία πάλεται από το hard rock και δονείται από το punk. High energy rock'n'roll, ελκυστικό και γκαζιάρικο. Χτες, οι Dismiss παρέδωσαν στην κυκλοφορία τον δίσκο τους Funeral Fund, από όπου μόλις εμείς διασπήραμε στα FM και στον παγκόσμιο ιστό το single I Need. Έχει βγει σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ Τζίνκοβιτς 2 του Θεσσαλονικιού. Ερχόμαστε πάλι στη βάση μας στη Θεσσαλονίκη, Θανάση Τζίνκοβιτς. Χτες βράδυ το δειγματίσαμε στα Διαμάντια σε αποκλειστική προδημοσιοποίηση. Απόψε επιλέγουμε το τραγούδι «Μέρα με τη μέρα». Θανάσης Τζίνκοβιτς 2026.

Θανάσης Τζίνκοβιτς, δεύτερο στούντιο άλμπουμ, δεύτερο solo στούντιο άλμπουμ, γιατί έχει και το Super Stereo και τις συνεργασίες του, παραδείγματος χάρη με τον Παυλίδη, δεύτερο στούντιο άλμπουμ για τον Θανάση Τζίνκοβιτς, βγαλμένο σήμερα που είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, και άλλη Θεσσαλονίκη στη συνέχεια. Για την ακρίβεια, άλλος ένας singer-songwriter-ας από τη Θεσσαλονίκη, Κώστας Κάπας. Εδώ με τους Μπομφιλέ. Κώστας Κάπας και Μπομφιλέ, συγκλάκι νέο, ανεβασμένο στο αγαπημένο μας Bandcamp στις 12 Μαΐου, από όπου τσεκάρουμε το τραγούδι με τίτλο Αντίκα σε full version. Ένα.

Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 αλλά και από το link εύκολο στην απομνημόνευση studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής. Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόβλητα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν καθόλου. Παραγωγή παρουσίαση Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand, podcastικά, στο erteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ. Γράφουμε συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που αντιστοιχούν με συντομία στα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε στις νέες εισόδους, εκεί εστιάζουμε, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα, να μην χρειαστεί καν να μπει στον κόπο να διαβάσει την περίληψη και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει κλικάροντας και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών.

Σλάντ από την Αθήνα στις αρχές της νέας χιλιατίας κυκλοφορούν 22 χρόνια αργότερα για πρώτη φορά σε νέα remastered μορφή που στο bandcampικό EP Wartown. 20 Μαΐου ανέβηκε στο Bandcamp για τους No Man's Land, επαναλαμβάνω. 4 από αυτά τα τραγούδια συμπεριλήφθηκαν αργότερα σε άλλη μορφή, σε εντελώς διαφορετική μορφή, στο άλμπουμ το No Man's Land Home in the Sky που βγήκε το 2008, ενώ το Lonely Fist δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι σήμερα και αυτό απολαύσαμε μόλις στο 958 και στα Διαμάντια, δηλαδή ακούσαμε Lonely Fist, για πρώτη φορά εμφανιζόμενο τραγούδι, στην κυκλοφορία εμφανιζόμενο Wartown EP 20 Μαΐου στο Bandcamp το No Man's Land. No Man's Land, καινούριο EP στο Bandcamp 20 Μαΐου. No Man's Land είναι ο Βασίλης Αθανασιάδης που τραγουδάει και παίζει κιθάρα, ο Γιώργος Νίκας που αναλαμβάνει τα τύμπανα, ο Γιώργος Παπαγεωργιάδης που παίζει μπάσο και ο Γιώργος, άλλος Γιώργος Τρίτος, Space Δημάκης που παίζει πλήκτρα. Οι No Man's Land ξεκίνησαν το δισκογραφικό ταξίδι τους με ένα έργο που έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα κορυφαία δημιουργήματα της νέας ελληνικής ψυχεδέλειας. Είναι 1988. Η σύνθεση του συγκροτήματος είναι κάπως διαφορετική. Όλοι οι παίκτες, όλοι οι συντελεστές είναι σε μεγάλη φόρμα, μεγάλα κέφια και πολλή όρεξη. Η The Evie Χασαπίδου Watson στη φωνή, μεγαλουργή. Ο δίσκος είναι το Zalion, στον πήγασο του Κουτσούμπα και η δική μας επιλογή είναι το Down by the Riverside. No Man's Land, 1988, άλμπουμ Zalion, τραγούδι Down by the Riverside.

Αυτά τα πράγματα μια φορά βγαίνουν. No Man's Land, Ζάλιον, 1988. Στη φωνή η Εύη Χασαπίδου Watson. Στην περίπτωση κατά την οποία συνακροατές και φίλοι δεν τα εξηγώ επαρκώς στο μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν απορίες ή αν κάνω λάθη, είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε από ακόμα άγνοια, που από άγνοια επιδιώκω να μην συμβαίνει, μη διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο μας στο στούντιο που είναι 2313-338-456 για να λύσουμε τις απορίες μας ή για να δημιουργήσουμε καινούριες. Αν γεννιούνται ερωτηματικά, μπορούμε να τα απαντήσουμε και γραπτό στο Facebook, στο inbox του John C. Mandiras, Radio DJ, ή δε ιντερνετική αντρέσα μας όπου μπορούμε να επικοινωνούμε, icmandiras@papakir.gr. Από την ελληνική ψυχεδέλεια στη βρετανική και από το 1988 στο σήμερα και από τους No Man's Land στους Bevis Front του Nick Salomon, το Χωρίς Καμιά Κοιλιά άλμπουμ βγήκε στις 3 Απριλίου, Horrorful Heights, καθόλου horrorful, delightful αντιθέτως, και παραθέτουμε εδώ και τώρα το 9 λεπτών και 35 δευτερολέπτων Space Age Eyes, Baby's Front, Nick Salomon, 2026.

Καληνύχτα με το άλμπουμ Rotten του Στυλιανού και τον Cortisol Chaos που αυτή τη στιγμή το παρουσιάζουν live στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Από Δευτέρα τώρα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Ώρα για blues, η πρώτη ώρα του απόψινού jazz club. Και η αρχή έγινε με τον John Lee Hooker στο Dibbles. Θα συνεχίσουμε με τον Jimmy Reed στο Same Same Same και αμέσως μετά θα ακούσουμε Earl Hooker σε ένα κομμάτι που έχει τίτλο The End of the Blues.

Διάλογος πρώτος. Σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, κι όμως πονέσαμε από τα βάθη. Ούτε που μας δόθηκε μια εξήγηση για το άρωμα των λουλουδιών τουλάχιστον. Η άλλη μισή μας ηλικία θα περάσει χαρτοπέζοντας με το θάνατο στα ψέματα. Και λέγαμε πως δεν έχει καιρό η αγάπη να φανερωθεί ολόκληρη. Μια μουσική άξια των συγκινήσεών μας δεν ακούσαμε. Βρεθήκαμε σε ένα διάλειμμα του κόσμου, ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Θα σωθούμε από μια γλυκύτητα στεφανωμένη με αγκάθια. Χαίρεται άνθη σιωπηλά με τον καλύκον την περισυλλογή. Ο τρόμος εκλεπτύνεται στην καρδιά σας. Ενδότερα ο Κύριος λειτουργεί, ενδότερα υπάρχουμε μαζί σας. Δεν έχει η απαλή ψυχή βραχώδη πάθη και πάντα λέει το τραγούδι της υπομονής. Ω, θα γυρίσουμε στην ομορφιά μια μέρα. Με τη θυσία του γύρω φαινομένου θα ανακαταλάβει η ψυχή τη μοναξιά της.

0: Ακούσαμε τον Tommy Tucker στο High Heel Sneakers και αμέσως μετά το Little Walter στο Sad Hours. Η συνέχεια από τον Albert Collins στο How Blue Can You Get.
1: That's, no, that's what you want to hear, ain't it? Nothing but the blues. How about that? Let me hear you say yeah!
2: Yeah!

0: Ένα. Να γυρίζεις, αυτό είναι το θαύμα. Με κουρελιασμένα μάτια, με φλογωμένους κροτάφους απ' την πτώση, να γυρίζεις στην καλή πλευρά σου. Πεσμένος αισθάνεσαι την κόλαση που είναι η αιτιότητα. Το στήθος ως αν συστατικό του αέρα, τα βήματα χωρίς προοπτική. Κι όμως στη χειμωνιάτικη γωνία ο καστανάς περιβάλλεται από σένα. Κόψε ένα τραγούδι απτάνθη με δάχτυλα νοσταλγικά. Να γυρίζεις, αυτό είναι το θαύμα. Δύο. Θα περάσουν από πάνω μας όλη η τροχή. Στο τέλος τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν. Αγάπη μείνε στην καρδιά. Αυτό σας είναι ο κανόν του τραγουδιού σου. Με την αγάπη θα σηκώσουμε την απελπισία μας από το αμπάρι του κορμιού. Δεν είναι φορτίο για τη χώρα των αγγέλων η απελπισία. Και προπαντός ας μην αφήσουμε την αγάπη να συνοστίζεται με τόσα αισθήματα. Τρία. Άπλωσε η γαλήνη τα φτερά της ως αν αλυσμόνητος κύκνος ονείρου σε αυτά τα έρημα νερά. Κάτι νιώθω σήμερα βλέποντας τα πουλιά. Τέσσερα. Η αγωνία μου υψώνεται ως τα εδελβάης άνθη. Πέντε. Τα όνειρα βλαστεί στο στήθος, κλίματα μες στην καρδιά, διαιώνια εκδικούνται το χώμα, σκοτώνοντας εμάς.
1: Many good people, I'm so glad you got a hood for so much on the air. And I'm glad to be in her presence tonight to sing with her one time anyhow. Beautiful.

Από τον Cripple Clarence Lofton ακούσαμε Brown Skin Girls. Θα συνεχίσουμε με Georgia White στο Pigment Blues και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Robert Nighthawk στο My Sweet Loving Woman.

Η συντομία του ονείρου τρέχει μες στα χαράματα το ελάφι που είναι η χαρά μου, τόσος αντίλαλος εδώ που κατοικώ, ένα πουλί από καπνό αν έρχεται στο ξημέρωμα. Ιδού ο τρέχον έχει σφάξει το αρνί στις πηγές των υδάτων. Θριαμβική νεφέλη, όχημα παλαιό, ιδού ο τρέχον και το σύρουν άλογα τρυπημένα στα λάμποντα πλευρά. Μέσα στο όχημα βρίσκομαι και πηγαίνω προς τον άγνωστο προορισμό μου. Μικρή κλίμαξ της ψυχής και του θανάτου. Με λίγα ρούχα αιματωμένα

έβγαινε από όλο το σώμα του η ομορφιά, σμίγοντας με τα χώματα. Και μια στιγμή ο Θεός έστειλε άγγελους γύρω του, άνθη φλογερά, η μάτια από λευκή σιωπή. Της νύχτας η κλίμαξ αυτός ανέρχεται με λίγα ρούχα αιματωμένα.

Από τον Cripple, Clarence Lofton, ακούσαμε Brown Skin Girls και από την Georgia White, Pig Meat Blues. Θα βαδίσουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας του απόψινου Jazz Club, που ήταν γεμάτη από blues, με τον Howling Wolf στο Morning at Midnight. Να σας πω ότι στη διάρκεια αυτής της ώρας μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε τον Νίκο Καρούζο να διαβάζει τρία ποίηματά του.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Τόμας Μοντγκόμερι Νιούμαν είναι Αμερικανός συνθέτης, μαέστρος και ενορχιστρωτής. Είναι περισσότερο γνωστός για τις κινηματογραφικές του μουσικές, κερδίζοντας επένους με 6 βραβεία Grammy, 1 βραβείο Emmy, 2 βραβεία BAFTA και 15 υποψηφιότητες για Oscar. Σήμερα θα ακούσουμε μουσικές του από διάφορα films.

Ακούμε μουσικές του Thomas Montgomery Newman σε μια καριέρα που εκτείνεται σε 4 δεκαετίες. Έχει γράψει μουσική για πολλές ταινίες όπως το The Player του 1992, το American Beauty και το Πράσινο Μίλι και οι δύο 1999, το Road to Perdition και το White Oleander και αυτές οι δύο ταινίες του 2002, το Ψάχνοντας τον Νέμο το 3 και στη συνέχεια το Finding Dory το 16, ταινίες του James Bond, το Skyfall το 12 και το Spectre το 15, αλλά και άλλες πολλές ταινίες πολύ αξιόλογες.

Έτσι, Alex North για τις περισσότερες υποψηφιότητες χωρίς νίκη. Έχει επίσης προταθεί για 4 χρυσές σφαίρες και έχει κερδίσει 2 βραβεία BAFTA, 6 βραβεία Grammy και ένα βραβείο Emmy. Ο Νιούμαν τιμήθηκε με το βραβείο Richard Kirk στα βραβεία κινηματογράφου και τηλεόρασης το 2000. Το βραβείο απονέμεται ετησίως σε έναν συνθέτη που έχει κάνει σημαντική συμβολή στην κινηματογραφική και τηλεοπτική μουσική. Τα επιτεύγματά του έχουν συμβάλει στο να είναι η ευρύτερη οικογένεια των Νιούμαν με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ, με συνολικά 92 υποψηφιότητες σε διάφορες μουσικές κατηγορίες.

Σήμερα ακούσαμε μουσικές του Thomas Montgomery Newman. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως η Robert Altman, John Avnet, Martin Brest, Frank Darabont, Todd Field, John Lee Hancock, John Manden, Sam Mendes, Andrew Stanton και με τον Steven Soderbergh.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με τους Transglobal Underground, το εγγλέζικο αυτό σχήμα της Electro World μουσικής ξεκινήσαμε σήμερα και τον πρώτο τους μετά από 7 χρόνια δίσκο με τίτλο Walls Have Ears. Πρώτο μας τραγούδι από αυτόν ο μεταφορέας, ο διακινητής καλύτερα ανθρώπων, The People Carrier δηλαδή, και συνεχίζουμε. City in Peril, πόλη σε κίνδυνο.
1: Trumpets of the Pharaoh.

9.58, δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα στον ήχο με την Ζωή Μούσιου. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, διατηρώντας μάλιστα για λίγο ακόμη το ίδιο μουσικό κλίμα. Thievery Corporation τώρα και Weapons of Distraction. Στη νέα του εκδοχή με την προσθήκη Συμφωνικής Ορχήστρας.

Και με τους Sideliner and Aviron, το αθηναϊκό αυτό ντουο, περάσαμε φίλοι και φίλες στην αμιγώς ηλεκτρονική μουσική. Ημοτρόνικα ο τίτλος του κομματιού τους και συνεχίζουμε. Δύο Γερμανοί ηλεκτρονικάροι τώρα, ο Bernd Friedman και ο Apparat. Στη σειρά θα τους ακούσουμε, τον πρώτο στο Moslem Schleier και τον δεύτερο στο Caronte.

Ελπίζω να κρατήσατε στη μνήμη, φίλοι και φίλες, τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, αυτές δηλαδή τις λίγες τελευταίες νότες, γιατί κάπως έτσι ξεκινάει το επόμενο. Changing Opinion σε στίχους Paul Simon, μουσική Philip Glass και την φωνή του Bernard Farr.

και από τον τραγουδιστικό μινιμαλισμό του Αμερικανού Philip Glass στη jazz ενός Κωσταρικανού, του drummer Luis Muñoz. Το Secrecy ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, στα

Και αυτός βεβαίως κανείς άλλος από τον Bob Dylan στο Going Going Gun τον ακούσαμε από το 1974 και τον δίσκο του με τίτλο Planet Waves, από τον οποίο μάλιστα θα είναι και το επόμενο και τελευταίο για σήμερα τραγούδι μας. Tough Mama. Ζωή μου, ίσιος τον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε πως πρέπει να δοθούν και σήμερα. Μερσιάν Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Χρήστος Σιδερίδης, σταθερή αξία, αγαπημένος φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Είπα να σας ταξιδέψω μέχρι την Ινδονησία. 17.500 8 νησιά απαρτίζουν το νησιωτικό κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας. Νούσαν τα ραμπίτ, κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση. Είναι ένα εξαιρετικό έτσι σχήμα Ινδονησιακού ψυχοφόλκ συνόλου και ιδιοσυγκρασίας με έδρα το Άμστερνταμ. Κυκλοφόρησαν ένα εξαιρετικό 7-ίντσο δίσκο, τον ομώνυμο δηλαδή. Εμείς μέσα από τον συγκεκριμένο δίσκο εμβαθύνουμε κατά κάποιο τρόπο στις προγονικές ρίζες της Ινδονησίας, που έτσι συνδυάζουν, θα λέγαμε, μελωδίες vintage Ινδοπόπ, ψυχεδελικά grooves και σύγχρονες ηχητικές υφές. Όσον αφορά τους Νουσαντάρα Beat, εκτός το ότι η ίδια λέξη σημαίνει πως είναι όλα αυτά τα νησιά που αποτελούν, θέλω να πω, την Ινδονησία, είναι μια παλιά λέξη από τότε που οι βασιλιάδες ήθελαν να ενώσουν ολόκληρο το αρχιπέλαγος. Σήμερα εξακολουθεί να σημαίνει ενότητα. Η ενότητα αυτή τι κάνει? Ενώνει τους πολιτισμούς σε έναν πολιτισμό. Έτσι, όταν λέμε Νουσαντάρα Beat, εννοούμε το ρυθμό και τη μουσική από το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος αναμειγμένα σε έναν ήχο.

Ο Bob Harrell είναι ένας απλός μουσικός από τη Γερμανία που αγαπάει πάρα πολύ τις funk εκτελέσεις και εκείνος πειράζει διάφορα κλασικά τραγούδια με αυτή τη διάθεση, το No Time to Wallow in the Mire ή αλλιώς το Light My Fire. Είναι και ένα από τα project, ένα από τα δείγματα δηλαδή πώς προσπαθεί να αλλάξει σε πιο funk εκτέλεση αγαπημένα και γνωστά κομμάτια.

Αγαπημένα βιμπράφωνα αλλά και μεταλλόφωνα, αυτά τα υπέροχα κρουστά όργανα με τις μεταλλικές πλάκες που παράγουν ένα γλυκό γεμάτο ήχο με χαρακτηριστική δόνηση. Σαφώς και χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μουσικό όργανο ευρέως στη τζαζ αλλά και στη συμφωνική μουσική. Να σας πω δε ότι εμφανίστηκε γύρω στο 1920. Αυτός ήταν ο Ντάμου ο Φότζ Μάνκ ή αλλιώς ο Έρλ Ντέιβις, γεννημένος το 1984, Αμερικανός παραγωγός της hip-hop, το είδος, δηλαδή σε αυτό το μουσικό είδος που εκείνος προτιμά είναι η underground hip-hop κατάσταση καθώς και η jazz rap. Ο Ντέιβις ήταν αρκετά τυχερός γιατί μεγάλωσε με δύο μουσικούς γονείς και από πολύ μικρή ηλικία και όλος άρχισε να δημιουργεί τα beats. Επίσημο ντεπούτο άλμπουμ ήταν με την Y Society, ένα ντουέτο που είχε δημιουργήσει μαζί με τον rapper Insight. Έρχεται το πρώτο άλμπουμ το 2007, παραμένει ενεργός μέχρι και σήμερα. Τελευταία κυκλοφορία είχαμε το Piece of Action το 2024.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Step into a world, ή αλλιώς όπως καταλάβατε, Rapture. Curse One, αυτός είναι ο Lawrence Parker, ένας εξαιρετικός ακτιβιστής, άνθρωπος βέβαια πάνω απ' όλα. Ράπερ Αμερικανός και τραγουδιστής από το Bronx, λίγο δηλαδή από το Bronx και λίγο από τη Τζαμάικα της Καραϊβικής, γεννημένος στο Brooklyn το 1965, γνωστός ως μέλος του hip-hop συγκροτήματος Boogie Down Productions. Να πούμε πως έχει κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους με solo project, αλλά και με διάφορες έτσι συνεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Και θέλω να σταθώ λίγο στην πρώτη του έτσι κατάσταση, στην πρώτη του επαφή επαγγελματικά με την κουλτούρα του hip-hop όσον αφορούσε την τότε Νέα Υόρκη, γιατί έχουμε μια διαφορετική Νέα Υόρκη το 80 και μια διαφορετική Νέα Υόρκη σήμερα. Μεγαλώνοντας, ο ίδιος ο Lawrence Parker είχε αναπτύξει μια βαθιά αγάπη για την αναδυόμενη εκείνη κουλτούρα του hip-hop και μέχρι τότε είχε τελειοποιήσει την τέχνη του ως MC. MC είναι ο άνθρωπος που κάνει διάφορα έτσι παράξενα φωνητικά. Παράλληλα ήταν ενεργός και στο γκραφίτι. Το 1984 λοιπόν φεύγει από το σπίτι και μετακομίζει σε ένα καταφύγιο αστέγων στο νότιο Bronx. Και ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο των αστέγων, οι κάτοικοι τον αποκαλούσαν Κρίσνα. Κρίσνα ήταν μια σημαντική θεότητα στον Ινδουισμό. Λόγω της περιέργειάς του αλλά και της πνευματικότητάς του ορισμένων, όπου πάλευε για τους εργαζόμενους και πάλευε γενικότερα για τον άνθρωπο. Ο Curse One άρχισε να ασκεί τον ακτιβισμό στην καριέρα του και τελικά μετατράπηκε σε ηγετική φυσιογνωμία, ιδρυτής αρκετών ομάδων που εργάστηκαν πάνω στην προώθηση της ειρήνης αλλά και της εκπαίδευσης και δημιούργησε κινήματα όπως το Stop the Violence Movement και το Human Education Against Lies ή αλλιώς HEAL.

0: Ένας ουρανός ολόκληρος για σας από τον Μίσα Πανφίλοφ, αυτός ο εξαιρετικός μουσικός, εσθονός, συνθέτης, παραγωγός, πολυοργανίστας. Έχει περάσει την τελευταία δεκαετία δημιουργώντας το δικό του ηχητικό σύμπαν, ένα μείγμα ψυχεδελικής jazz, ηλεκτρονικής lounge και ambient exotica, πολλά solo project, αλλά και συνεργασίες. Έχει συνεργαστεί με την Estrada Orchestra και με το Center El Musa, αυτό το υπέροχο κέντρο μουσικής. Εδώ τον συναντάμε, το Πανφίλοφ, μαζί με την επταμελής μπάντα του, δηλαδή Μίσα Πανφίλοφ Σεπτέτ, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από στενούς μουσικούς φίλους, σε ένα ελεύθερο σετ που συνδυάζει πραγματικά φρέσκες συνθέσεις και μια μουσική, θα λέγαμε, που κινείται από βαθιά υπόγεια ρεύματα ψυχής μέσα από κοσμικές πτήσεις. Είπαμε, μέχρι τον ουρανό, the sky for you and me.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εντάξει, μπορούμε νοερά τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι τα βόρεια της Μπανγκόκ, συγκεκριμένα στον ποταμό Πασάκ. Εκεί συναντάμε την πόλη, πρωτεύουσα δηλαδή, της επαρχίας του Πετσαμπούν. Εκεί συζούνε, συγκατοικούνε, συνδημιουργούνε η Κουνναρίν, ένα ψυχεδελικό μουσικό σύνολο με έδρα την πόλη Πετσαμπούν, επικεφαλής φυσικά ο Κουνναρίν. Το συγκρότημα, το σχήμα είναι γνωστό για τις αυτοσχεδιαστικές έτσι τάσεις που έχει. Αποτελείται από μια εναλλασσόμενη σύνθεση ηθαγενών μουσικών διαφόρων ηλικιών, από παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους. Αγκαλιάζει και την τρίτη ηλικία όπως θα έπρεπε. Και δεν θα έπρεπε αρχικά να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η μουσική των Κουνναρίν βασίζεται κυρίως σε ταϊλανδέζικες αλλά και λαοτιανές, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, μελωδίες εμπλουτισμένες με γκάρατς διάθεση αλλά και το στοιχείο της ψυχεδέλειας.

Earth Angel, ένας άγγελος πάνω στη γη που φυσικά έπεσε από τον ουρανό. Αυτή ήταν η εξαιρετική συνεργασία του Marcus D, ενός ανερχόμενου μουσικού παραγωγού και DJ, με τους Sina. Όχι σίνεμα, αλλά με Y, με Y. Cultivating Your New Experience. Είναι ένα αμερικανικό alternative hip hop σχήμα. Το οποίο κατοικοεδρεύει στην Φλόριντα. Να σας πω πως οι Σίνε εμφανίστηκαν το 2001, millennials δηλαδή, και είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.